πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δηλούσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτοί για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβη σε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας τη Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τραγουδάρα, καλημέρα σας. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μια και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε και αυτή τη χρονιά. Μεγάλο ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλεγκριδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου, λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε την εβδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά, τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών και λοιπά, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρίπατο και είσαστε σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο, εν τω μεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48, 1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά. Γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69, 68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει, φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο, τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16. Μετά πάμε στα πρώη, ημιτελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα εδώ σας θέλω Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11:30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, να το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω, λέει, καριέρες, ανέβηκαν, λέει, για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν, λέει, από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου, χαρά στην υπομονή τους. Αλλά κύριε, πρέπει να γίνει μια βίδα και σου λέει, «Α, δεν θέλω τίποτα, αλλά σκόμαι, φεύγω! Μακριά από μένα όλα!» Και εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος, λέει, μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή, λέει, από την Καστοριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει, έχει για καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ, να σας πω τώρα, βέβαια, Αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Α πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίωνη ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών. Αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα. Τέλος πάντων, θα μου πεις, έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά. Θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή μέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, το λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το ΕΦΑΠΑΞ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε ή την πρώτη δόση ή ΕΦΑΠΑΞ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η ΕΦΑΠΑΞ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη μέρη τη ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως σε επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ, έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4.00 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μ' αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε, ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50.000. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000, 50, λέει, από 5.000 και 500 από 1.000. Εγώ και στο 1.000 ευχαριστημένος είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το... Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σας το πω μετά, κάτι οι ντομάτες που έχονται, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την πομιδά, για αυτά που κουβεντιάσαμε να σας τα πω αργότερα, γιατί εδώ ο πρόεδρος της πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω, λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9:30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ανακοινωθεί τα Capital Controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν πάμε γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει από το εξωτερικό, και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα, βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Οπότε το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια, τα θυμάστε? Τα θυμάστε, ε? Αν μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα, εγώ που πήγαινα για δουλειά στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πόσο τόσα δεν παίρναμε? 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι παίρναμε. 60 παίρναμε, 60 τη μέρα δεν παίρναμε. 50. Όχι, όχι, όχι, 20, δεν έδινε 50. Σε αμέσως πετάς. 60 νομίζω πέραμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, σας δω πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
1: Ήμουνα μικρή τότε, δεν θυμάμαι καλά.
0: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρός, ήμουν μεγάλος. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία του σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία, πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε, μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300 αριά, τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM, βράδυ που ήρθα τη Κυριακή βράδυ, πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και εφόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω. Εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα. Με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα λέει τα κινητά Android που έχουν λέει πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει λέει να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού και είναι λέει πιάνουν πάνω από 4,5 λέει τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43.7, στη Γερμανία 41.7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται λέει τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις και στην Ελβετία το είδα αυτό. Η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε. Ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί λέει έλειωνε, έγινε παχύρευση, λέει η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια, δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε λέει αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω λέει πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά λέει τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες λέει στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, φωτιές λέει σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή λέει η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος λέει από και προς την Πολωνία. Ενώ λέει πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο λόγω λέει υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σενταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε? Θα μου πει πρωί ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι? Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία το 41.7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη. Στις βόρειες χώρες 35.6 στη Φιλανδία η ανώτερη, 38 στην Σουηδία, 37.2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 42 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της, του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέω ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον Υπουργό Προσκατάργησης. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνοί κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ, είναι λίγο, έχει μια θολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου. Μάνο, συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λέει και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Μάκη, ξαναλέω, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει σε όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φιλακροατή. Ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη? Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα πάνω νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι υπεράνθρωπο, λέει. Δεν άφηνε να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία, που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα, Αλλά θα μου πούμε γιατί είναι πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, 26, 27, 1η 28, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς πάλι το πληρώνουμε, λέει, σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη. Μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθω από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

0: Out 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι? Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υπό κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, οι σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένοι, αλλά όχι, πάλι ξαναλέω, τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα, στα υπόλοιπα του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό, τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και η παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της αμερικανικής πλευράς, και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, με κατηδίαν συνάντηση θέλω να πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατ' επανάληψη, ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μία είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα λέει με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε λέει μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό, λέει, ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει,

0: προϊόντα από την Τουρκία, τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε δήμος τον μπουγιουρντή, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορεί να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ και να τελειώνεις, ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%.

0: προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με το Business.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Bella FM.
6: Η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λιβάνο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
5: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
6: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
7: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
6: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους. Εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
8: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
6: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκατακτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Οφικού Κορινθίας. Στις Αφιδνές συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ!
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ!
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού του Πειραιά που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά στα συνήθη, από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
12: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
6: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου, και έχει και η Κόρινθος, μου λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσες πόλεις γιορτάζετε, έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο, τα καλύτερα εύχομαι γενικώς, ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν την αφήνω να
1: φύγει. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, για να μας... αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είπα τα στοιχεία του Μετεό και έλεγε, λέει, πάνω στην Πεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει Πεντέλη. Κανονικά.
1: Τσά. Στην κορυφή είναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω. Δηλαδή κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μας πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή εχθές το... και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσά υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ Σάββα... και λέγαμε
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε εμάς είχε πολύ.
1: Πολύ. Εμάς ήταν πολύ. Κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ, okay. Όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ, λίγο μέχρι τις 12 η ώρα ξέρω εγώ. Μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγες άχ, ωραία, έχει κόψει, πέταγε κάτι λιπές. Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο,
0: okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ. Δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι.
0: Και την
1: Τετάρτη, οπότε ανεβαίνει λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη, δυτικά, βόρεια και την Πέμπτη, δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή, και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ. Το ρωτάτε, όχι,
1: άκουσα...
0: μην πείτε κυρία Σούς, μην πείτε. Καταρχήν μου επιτρέπετε να πω, βλέπω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη, βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη
1: χάρι.
0: Σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: έχει ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου,
1: αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μέσα από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, ναι. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς,
0: ναι.
1: Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες εφέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη,
0: okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με λίγα λόγια.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς,
0: ναι.
1: Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουν στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20.
1: Πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουν στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε τι θα γίνει. Και τι θα κάνουμε και αυτό και το ισχυρό και το πολύ. Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος, ή ξέρω εγώ, αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι
0: ρε,
1: ο κύκλος
0: ότι...
1: πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού.
0: Okay,
1: να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και τον πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και τον πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Αριστερά μας.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μα μου λέει να το πω γιατί είναι από το επιτρέπω. Προφανώς. Έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. Και στα Γιάννητσά, λέει. Α, και τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, ε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά, λέω. Έτσι, η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μόνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά

Πάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορεών, της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα. Το υπογράφει Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιώργο. Το κύριε Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών, και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα, Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πρώτα να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Κύριος Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους, λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω γιατί να φανώ χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, 30.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο, σωστά?
1: Σωστά. Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διακονούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
0: πάνε να δηλώσουν,
1: να κάνουν ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κρηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλάβω να σας αναλύσω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή του, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο τη κινηματογράφηση, ο πολίτη πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια ακίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία, ξέρετε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Αυτό το. Μα να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κλιματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κλιματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κλιματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κλιματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πραγματοδικείων και των κλιματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εξυπηρετήσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, συμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Βέβαια δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει. Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει η αλήθεια είναι οι προσδείξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, για πες.
1: Αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μετελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πόσες πράξεις έφυγαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο όρο.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα
1: λόγια. Βεβαίως. Μα γι' αυτό το λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
0: Προφανώς όλοι, δεν το κουβεντιάζω. Και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτό τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά ποιή μου άποψη.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός
0: που τοποθετήθηκε. Ο πολίτης θα τα πληρώσει.
1: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθέτησε.
0: Οι εργαζόμενοι
1: που θα λιτορούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτού του ΕΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
1: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κωνιό Μιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντε.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φαλήρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες, ναι, ναι.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κ. Κωλιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγχειρηματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24 ώρια απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος. Διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
18: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω, τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
18: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%.
0: Ναι.
18: Το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
18: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Αυτό αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
18: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
18: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα.
0: Ναι.
18: Όπου... το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη πρώτης ύλης.
0: 8% που είπατε είναι, μου φαίνονται λίγο, είναι πολύ το 8%.
18: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα
18: το 8%.
0: Πολύ.
18: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
18: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση. Μάλιστα. Στην παραγωγή του άλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών, των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
18: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει τη τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
18: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε.
0: Ναι.
18: Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες. Το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση αυτή. Και δεν επιτρέπεται στις περιοχές οι οποίες είναι περιορισμένες, έχουν χαρακτηριστεί περιορισμένες. Που σημαίνει ότι θα αργήσει αυτό το 8 να επανέλθει στη θέση του. Και αυτό είναι πιο σημαντικό ίσως.
0: Άρα θα διατηρηθεί το πρόβλημα της έλλειψης.
18: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με γάλα, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή με χώρα?
18: Δεν επιτρέπεται καθόλου. Δεν επιτρέπεται στη χρήση γάλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι. Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα.

0: πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: καλύφθηκε
1: δεν σφαγιάστηκαν ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολόπουλο για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα ακούσατε τα νέα, άρα να πως προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει, αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα. Θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη. Πάρτε του το

0: καταλαβαίνουμε. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: 14 Σεπτεμβρίου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτελεία.

0: Πολυμάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM.
6: Την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου, τελευταία εβδομάδα, στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό, έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες καλά κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους, εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπέτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες, μη βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και κόντε, θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί, να εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987, που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες, εάν θυμάσαι. Τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε. Πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς θα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα, και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει πια, δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεσαι, ψωδεροφές, κακό, και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη, την εσωτερική την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ, το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει ο Κασιμάτης, να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι εύχομαι.

silence. Yeah. Baby, don't go. Lost. Το κομμάτι είναι αρκούντος αισθησιακό, γιατί χωρίς αισθήσεις δεν είναι κανείς.

0: Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα, και περιμένω τις απαντήσεις. Αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί. Αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει, και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μείωσεις τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάνε μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετάδων, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι μπροστά στον Πρωθυπουργό, θα πούν ότι εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα όσο είμαστε σε μια κατάσταση και τούλου και τα λοιπά και τα λοιπά, να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον, και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα, να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φαρερά όλα. Εμείς, σε μας, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι την παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε μας αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέβουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Okay, είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη, να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χι σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν καμιά δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ας πούμε ότι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω. Για ποιο λόγο. Μπορεί να μας το, κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας η λαϊκή αγορά? Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμοι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, το ποροπολείο? Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί παραγωγή? Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν? Θέλω να πω δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας. Δηλαδή, ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ. Και ζητώ συγγνώμη και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές. Δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς. Σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως, αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε και εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον, είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, σενούμαστε να κλέβει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει το τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία. Βγαίνουμε τα τριήμερά μας. Πάμε τις βόλτες μας. Θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο. Βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία. Δεν είναι μία. Καθαρά πράγματα. Όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα. Ντόμπρα. Καθαρό. Τίμιο. Ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχήσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Γιατί όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως, τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόλυση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόλυση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη από πολύ καλούς συμπατριώτες μας, με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά. Κατά λάθος. Κοίτα να δεις, Γκίνια, που έχει ζωή εκεί, εκεί που λυσόμανά. Κοίτα να δεις που... Εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λυσόμανά βέβαια γύρω σου. Είναι τα μποφόρ 8, 7, πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το... Μάλλον, όχι. Λυσόμανά, εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά... Βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με. Εντάξει, ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό. Έχεις κάνει τριπλό παρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό, ρε φίλε, να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό, ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, κάνει λίγο τα στραβαμάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα... Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση, σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο και ένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα μπορούσε βάλεις και ένα εντάξει, για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε ένα, μια τάκα χιουμοριστική, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον. Μπορεί, μπορεί, προϊόντος του χρόνου, να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε, στάχτη όλο το δάσος. Και θυμάται, θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλαρο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψη. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος, από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η MIT, όχι το MIT, η MIT των Τούρκων, οι πράκτορες των Τούρκων που ξέρατε που έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγαμε, μας καίνε οι Τούρκοι. Μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψανε οι Τούρκοι. Μεταξύ μας έκαναν τα καλώδια της ΔΕΗ, βέβαια, έτσι, αλλά αυτό, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνε αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνε οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια λατρεία, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Ερντογάν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα δύο μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη. Είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Ελαντέ, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με το φίλο μου το Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά, είναι πώς δεν είμαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται... Τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, τον ένα το λέμε Πασοξίδη, τον άλλο το λέμε λαϊκή δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε συνέντευξη. Στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη και εκεί εξήγησε πάρα πολύ ωραία την ιστορία Τσίπρα στη Ράνια Τζίμα. Θα απόσπασμα να το βάλουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, το πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα από αυτά που αλλάζουν το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο χάρτης, λέμε, της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πανεπιστήμια που ήρθε είναι το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University Kiel, το πρώτο παράρτημα του οποίου πήρε άδεια στην Αθήνα, έχοντας στη ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και ως τη Λιμνίκου Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνίκου Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστό φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Να είναι καλό, Αλέξανδρο, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά. Η ηρωική Σέρες γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρες. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρο, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Τσίμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκυλής, ναι. Ποιος άλλος? Α, ο Πέτρος Μωραΐτης. Α, και τον είδε. Πω, Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με συγχωρείς, τον βλέπω τον Πέτρο από το πρωί, ούτε καν χαμπάρι ο τηλέφωνος. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Πετρούλα, χρόνια πολλά. Παυλίνα, χρόνια πολλά. Κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία. Να πηγαίνετε, πώς θα του πω, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ Σαμπόλια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα στο πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση, μου λέει: και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, η οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπενάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς σκύλους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον. Μπράβο στον κύριο Μπενάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους. Γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε στείλει, αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο Αποστόλων. 30 δεν είναι αύριο Αποστόλες. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα, κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η Άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο, στα σημεία που ξέρετε, και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κατευθείαν.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στη Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ, μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και έχει έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

0: Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει, γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση? Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια? Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλιάς τι κάνει δηλαδή, χαρταετό πετάει, Δημήτρης? Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει, τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο, δεν έχουμε, ας πούμε, διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκανε την Κερατέα, αν θυμόσαστε, τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς, πώς να το πω. Δηλαδή, δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία, πώς λέμε, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά, δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις, εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης. Δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο. Βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα ξεντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε έτσι? Μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα. Έτσι, για να μπούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν. Θα μου πεις, βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης άψογη. Τώρα, γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτι, το δοβλέτι που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκράνα χρατσαχρουτσά, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά, και βλέπεις εσύ ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος, και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ, χαλάνε τα φώτα και μέχρι τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που παίρνουν στα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα, ξαφνικά παθαίνεις τίλτ, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου, έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα, υποθέτεις μες στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει, περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν μπιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα λίγο παρακάτω, όμοιγε, το κάνεις το σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά, θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει ο εργολάβος, να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε. Έτσι είναι και η λεωφόρο Κηφισού. Όμως, αν πω εγώ τώρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, οι μισοί θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο τα κράτος, γιατί δίνουμε πολλούς φόρους, έτσι δεν είναι αυτό? Θα μου πείτε η μισή, η άλλη μισή θα μου πείτε εντάξει ρε φίλε, τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ, δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό, που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου, επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας δέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο, θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως, Σπάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα αλλά Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει αλλά Τούρκα. Το αλλά Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο αλλά Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος αλλά Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι βρώμικη? Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου, του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρο Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα? Έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece. Τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις?
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Οπα! Τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Πλακώσατε Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα φίλος μου Γιατζόγλου, που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμος να διώξει τους Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παραβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς αυτού που λέμε του κράτους μας. Αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουν και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή που πετάμε από τσιγάρα, χατάκια, ό,τι βρούμε παπ έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζανε πρόστιμο, θα φωνάζεται, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρημαδο χαρτάκι. Η απόδειξη. Τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογία στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις? Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμό χαρτοκι, το πέτε. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω από το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Είδε καταπίναμε τη γόπα. Αυτά να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον Χαρταλιά, Δημήτρη μου, Δήμητρα Κούλη ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο Χαρταλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς το δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
3: Βεβαίως.
4: Να αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε.

0: στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Οι Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάει να το πει αυτό, ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
0: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς τα παρόν, μπήκε μέσα στους καταβλισμούς. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά δεν μπορούμε να τη λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες. Θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς αποδεχόμαστε κανόνες.
1: Οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά υπάρχει περίπτωση, είναι ένα θέμα.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι,
1: ναι.
0: Τώρα βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαϊλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά, εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι
0: δεν
1: τώρα
0: το
1: ότι υπάρχουν άνθρωποι που
0: δεν
1: είναι αριστερά κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
0: Συμφωνώ. Πρόβλημα, ναι. Πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
1: Δεν εκπαιδεύονται. Αν δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τη συζήτηση, νομίζω τα αλλάζεις με τον νόμο. Ναι. Βάζεις ένα νόμο, υποχρεώνεις και τελεία και παύλα. Ναι. Και τον εφαρμόζεις φυσικά, έτσι. Δεν το κάνεις πατέρα.
0: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν λέει κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί και κάνανε περατζάδα. Ένα παράρτημα εκεί Ρουβικόνων, τι είναι αυτή εκεί σε εσάς, και ψάχνανε να βρουν Εβραίους.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονικής, γιατί Θεσσαλονικής είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
0: Ψάχνουν να βρουν οι Ζαλινούς που είναι, υπηρετούν στο στρατό, και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι με την που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχω δει εδώ στην Αθήνα. Καταλάβατε, κύριε Βασιλιά.
1: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τσούκου-τσούκου, αρκετή Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν οι ίδιοι, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Εφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν σας καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες σε μια. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα? Θα το συνεχίσουμε ως interview, κύριε Βασιλιάδη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και θα συζητήσουμε και για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος

0: 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Bella FM.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αναγνωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκα στο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο εθνικές οδούς. Εξηγούμε. Όσοι και όσες έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα συναντούν ισχυρό μποτιλιάρισμα από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα που μας βγάζει προς την Κόρυθο και συγκεκριμένα από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μόνο η σχιστού είναι όπως την περιμένουμε, με ένα χιλιόμετρο και κάτι αναμονής. Πηγαίνουμε στην έτερη εθνική, στην Κηφισού, κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, συναντάμε πολύ αυξημένη κίνηση. Ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο Εγάλεο και μέχρι την Παραλιακή. Επαναλαμβάνω, από το Εγάλεο προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος επί της Παραλιακής. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς. Αλλά το νότιο κομμάτι, πλην εδώ του νέου Φαλήρου που αναφέραμε, είναι καλό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μικρή καθυστέρηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και η παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο ύψος του Καραϊσκάκης.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή, οι κυριακάτοικοι, ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι ηλιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, η ηλιθιότητα είναι δόλος? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλληση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κλαδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι ρε παιδί μου, ένα κοψίδι, και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου, Θανάση Βάλαρη, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμι Ζούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω, και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Sulla riva i tuoi passi erano un soffio che sfumava. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν στην να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνερήθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς.
Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, σας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλλιθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που, που παίρνει την πρωτοβουλία διασώστης, μου λέτε, κύριε Αρτοπία, ότι δεν υπάρχει, δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα. Μάλιστα, το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω ότι. Προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς, ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο του χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17 έως 35 ετών και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα τι θέλουν επί της ουσίας από το κράτος ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι τους είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει στους δείκτες, πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα? Αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Το είναι σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Όχι, ρε φίλε, θέλει μισθό και εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσει και να έχει τα skills για να τα διεκδικήσει. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνει.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική του συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρει καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μία έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να τα στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή, στη Αγρεβενά, μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα και την κυβέρνηση. Εννοείται που ήταν υπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν δεν άκουσα σωστά.
0: Ναι, όχι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι, ναι. Εντάξει, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχίσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ, για παράδειγμα, εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας, κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία? Πώς? Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ, κύριε Πρωτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ., δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, τώρα
1: αυτό
0: δεν θα
1: το καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
0: Καμία, σωστά. δεν θα μείνω στις 4 που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνει δημόσιος υπάλληλος και θα βγει από εκεί σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργεί, δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις. Στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, ωραία, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο. Είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πρώτου διαλύματος. Το γνωστό σε όλους AUTAN. Είμαι σε περιβάλλον διαλύματος για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά AUTAN Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία. Σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το AUTAN Defense Long Protection για όλη την οικογένεια. Δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο. Δεν περιέχει άρωμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιόμετρων λόγω τροχαίων συμβάντων, και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στην Αττική Οδό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
14: Συνεχίζονται τα προβλήματα, παρόλο που άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τροχαία συμβάντα. Όσοι και όσες κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, να ξέρετε πως θα συναντήσετε από τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ πυκνή ροή, θα γίνει πάρα πολύ πυκνή ροή και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι να κατέβετε εδώ στην Παραλιακή και το Νέο Φάληρο, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη εδώ απέναντι από το Sky, με λίγα λόγια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πειραιώς, είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πειραιά, την κάθοδο της Συγκρού αν περάσετε μέσα από το κέντρο, το οποίο κέντρο είναι καλό, μόνο στο πάνω μέρος του έχει κίνηση, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δηλαδή. Όλο το κάτω μέρος του κέντρου είναι εξαιρετικό. Πειραιώς λοιπόν, Συγκρού μπορείτε να κατεβείτε και Θιβών για να έρθετε προς τα νότια. Η έτερη εθνική Αθηνών Κορίνθου βελτιώνεται πολύ γρήγορα προς την Αθήνα, που είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα στη λίμνη Κουμουνδούρου, μεταφέρθηκε, φεύγει η κίνηση. Αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, πριν το Παλατάκι, μποτιλιαρίζεστε και μέχρι τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη απόσταση. Η Ιερά Οδός είναι μια καλή εναλλακτική. Η Αττική Οδός, για όσους εξυπηρετήσετε, είναι μια ακόμη καλύτερη εναλλακτική. Άρη.
15: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου, έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κ. Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη, βρώμικες συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι. Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ. Απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους: ούτε στα χαρακόμματα ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, πού είχαμε μείνει? Ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καπιταλιστικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι. Οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
20: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Καλή
20: εβδομάδα. Δεν θέλουμε, χαοτυπό πανεπιστήμιο.
0: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
20: Όχι, λέω δημοσιακά, θέλουμε χαοτικό αντί για...
0: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε, όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
20: Βέβαια. Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντύρι, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν μπαίνει κανένας μέσα. Άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
0: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Αντιανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Και πήγαν και το κάνε, το μουτζούρασαν του ανθρώπου και για να επιβάλλουν το δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
20: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
0: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
20: Να δούμε.
0: Όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
20: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είμαι απόλυτος.
20: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση, δεν μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγούρων και τα λοιπά. Τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα, αλλά σπάσουμε αυγά. Δεν γίνεται, αλλά σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια
0: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να... Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
20: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
0: Ναι.
20: Δεν έχετε άδικο.
0: Ναι.
20: Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
20: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε.
0: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας τώρα και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
20: Για πέστε μου, τι
0: αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit.
20: Ναι.
0: Ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
20: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
0: Ναι.
20: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναμπουμπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμία λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντς, παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις και οι γνώμες. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών στους οποίους πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό θεοποιούσε. Ας πούμε ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις
0: Θεός.
20: Εκλογές.
0: Πριν από 2 χρόνια Θεός, ακριβώς. Τώρα στα τάρταρα.
20: Και αλλά... σε 2 χρόνια μέσα κατέρευσε.
0: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ...
20: Ναι, ναι.
0: Μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
20: Γιατί
0: δεν τον
20: σφυρίζει.
0: Ξέρω τον άνθρωπο.
20: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, εγώ, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε εσάς φυρίζει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδωσα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
20: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Ναι.
20: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον ήταν τη μία φορά βγήκε τέταρτος, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος, δεν τα κατάφερε, αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος.
0: Ναι.
20: Έχει κάνει καλή δουλειά. Ναι. Και έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμπαν έχει βγάλει το Φιτζουίλιαμ το κολέγιο.
0: Ναι.
20: Του Κέμπριτζ.
0: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντς?
20: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
0: Ναι.
20: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραντς, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
0: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραντς ή θα τους καταπιεί?
20: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντς κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
20: Βεβαίως.
0: Ναι.
20: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντς είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντς είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
0: Μάλιστα.
20: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
20: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
20: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
23: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEM εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEM και νιώθω έτοιμος για όλα.
28: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEM.
0: Συμφωνούν δύο, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Προμηκύριος μου λέει, προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος Γεναράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει, το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία. Αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος. Λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Ναι, πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα στις αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας, μάλιστα, κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ το ακρονίμιο.

Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, με την Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη, καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Θα υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα γιατί, των θεμάτων εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά.

0: Ειδικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Νέα εβδομάδα.
1: Πολύ ζωντάνια, πολύ ζωντάνια.
0: 29 Ιουνίου.
1: Δεν έχουμε και την ταυτότητα της ημέρας τώρα.
0: Εντάξει τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιος γιορτάει σήμερα.
1: Πέτρο και Παύλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε σε λίγο τον Πέτρο.
0: Χρόνια πολλά και στον Πέτρο και στον Παύλο, σε όλους. Και αύριο επίσης μεγάλη γιορτή.
1: Των Αποστόλων.
0: Των Αποστόλων.

0: Δεν ξέρω θα. Η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και η Δύση θα γίνει στις 8 και 48.
1: Στο περίπου τα λες έτσι.
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Ζέστη.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Ζέστη. Πολύ ζέστη.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία εκεί από παρετήσεις. Πώς ερμηνεύτηκαν παρετήσεις, άλλες ζήτησαν την παρέτηση. Δεν κατάλαβα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αλλάζουν κάποιοι θέση, ενώ κάθισμα, τα λέω θέση. Όχι θέσεις πολιτικές ή απόψεις.
0: Στο που θέσεις στα έδρανα της Βουλής.
1: Άμα αλλάξουν τα συσχετισμοί. Και έχω την εντύπωση ότι και πριν ανεξάρτητα ήταν ως βουλευτής ή εν λόγω. Δεν είναι πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αυτά γίνονται για το καλό της πατρίδος, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα. Να το συζητήσουμε και αυτό και άλλα βέβαια. Υπάρχουν και εξελίξεις, υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι άξιες και σχολιασμού, και κρίσεις και επίκρισης, και θετικά και αρνητικά, εν πάση περιπτώσει.

0: Το θερμόμετρο έχει ανέβει αρκετά, μπορώ να πω. Όχι μόνο το πολιτικό και το υδραργυρικό. 28 βαθμοί, 10 ευρώ το πρωί, που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
0: Μια χαρά
1: θερμοκρασία.
0: Εντάξει. Θα πιάσουμε και τους 35 το μεσημέρι.
1: Θα πιάσουμε τα βουνά. Τα βουνά,
0: τα βουνά θα πρέπει να τα πάρουμε, όχι να τα πιάσουμε. Ξέρεις τι είδα κατά σύμπτωση σήμερα? Ξέρεις στο Facebook που λέει τις αναμνήσεις?
1: Ναι.
0: Τι έχει δημοσιευθεί ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν κτλ. Δεν ξέρω τι σύμπτωση είναι αυτή, έτσι διαβολική, να την πω σε εισαγωγικά μέσα. Στις 29 Ιουνίου του 2019, δηλαδή 7 χρόνια πριν, δηλαδή θα θυμάστε το, έτσι, πάλι εκλογές είχαμε και τότε, το 19, δεν είχαμε.
1: Το 19, ναι.
0: Είχα γράψει μια πολύ, πώς να την πω έτσι, πολύ ψαγμένη φιλοσοφία στο Facebook, την οποία την είδα σήμερα σε αυτή την καρτέλα που ανοίγει το πρωί με τις αναμνήσεις, και θα την επαναλάβω γιατί νομίζω ότι 7 χρόνια μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είμαστε μάλλον σαν το τραγούδι που λέει «Όλα τα ίδια αλλάζουν».
1: Όλα τα ίδια μένουν.
0: Όλα τα ίδια μένουν. Άκουσε το, δύο γραμμές. Ο υποψήφιος βουλευτής θέλει να βοηθήσει τον τόπο του και το θέλει πολύ. Τελεία. Enter. Αλλαγή γραμμής. Η δίψα για προσφορά είναι τόσο μεγάλη που ο υποψήφιος αλλάζει η ιδεολογία, κόμμα και ψηφοφόρους.
1: Θα με πνίξεις. Πρόσεχε. Θα με πνίξεις. Να πιω λίγο νερό. Έτσι όπως τα λες.
0: Θέλεις, πες.
1: Λίγο να πιω.
0: Δηλαδή, τόσο πολύ νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε το καλό σε αυτόν τον τόπο, που αν δεν βολεύει να το κάνουμε από το μετερίζ που είμαστε, θα αλλάξουμε και ιδεολογία και κόμμα και ενδεχομένως και ψηφοφόρους. Για να μην παρεξηγούμε, δεν το λέω για την περίπτωση της Θεοδόρας Τζάκρη. Ανεξάρτητα με την ψηφίζω ή δεν την ψηφίζω, ανεξάρτητα
1: καλά με κάνεις και το διευκρινίζεις για να μην...
0: Δεν έχει καμιά σχέση με την Τζάκρη.
1: Είναι ένα δημοσίευμα που είπες το 2019.
0: Α, το έγραψε το 2019.
1: Πόσο μπροστά είσαι?
0: Είμαι πολύ μπροστά, όντως.
1: Έχω πάθει πλάκα.
0: Δηλαδή είμαι κανένα χρόνο πίσω από τον Δανίλη που ήταν 50 χρόνια μπροστά ή 100, δεν θυμάμαι, ξέχασα. Θυμάσαι τον Δανίλη, τον προπονητή?
1: Α, κάτι που θυμίζεις.
0: Λοιπόν, αυτός είχε πει ότι είμαστε... εγώ είμαι 50 χρόνια, Δανίλη ήταν το επόμενο, το επώνυμο.
1: Το επώνυμο.
0: Άλλος είναι ο Δανίλη Παπαδόπουλος. Είμαι 50 χρόνια μπροστά ή 100, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω, εγώ δεν το θα το πω αν είναι θετικό ή αρνητικό, είναι επιλογές του καθενός, αλλά έχω δει κατά καιρούς ανθρώπους να αλλάζουν όχι μόνο κόμμα, να αλλάζουν ιδεολογία, ανθρώπους να αλλάζουν ψηφοφόρους. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή είδα, διάβασα και μια δεικτική ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Τζάκρη.
1: Είχε
0: είναι
1: σχέση
0: δεδομένο ότι ξέρει πολύ καλά.
1: Είχε σχέση με τη συνέντευξη.
0: Έτσι λέγεται. Ναι. Τέλος πάντων, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποχώρηση της Τζάκρη από το κόμμα του Κασελάκη δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα οποία το λέει στην ανακοίνωση αποχώρησης. Δεν έχει σχέση με τη συνέντευξη Κασελάκη Γεωργιάδη. Ήταν μέλος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη μεταγραφή της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς μπορούμε να δεχθούμε αντικειμενικά, θα το πω. Ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης από τέτοιου είδους μετακινήσεις, ξέρει. Και ο ίδιος ήταν σε άλλο κόμμα και κατέφυγε στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει.
1: Σε αυτό που δεν θα πήγαινε
0: αυτός,
1: ποτέ.
0: Ναι, προκειμένου να βοηθήσει και αυτό τον τόπο του. Ήθελε τόσο πολύ να το κάνει που, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα στο προηγούμενο κόμμα, αποφάσισε να αλλάξει κόμμα.
1: Τελικά έχουμε πολλούς σωτήρες σε αυτή τη χώρα.
0: Μόνο σωτήρες έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μόνο σωτήρες. Δηλαδή, του σωτήρες πρέπει να γιορτάζει το 80% του ελληνικού λαού.
1: Και το 100% του πολιτικού.
0: Και το 110, μην πω. Καλημέρα σας, λοιπόν. Ξέρω αν συμφωνούν όλοι με αυτά που λέμε. Εδώ είμαστε. Όποιος διαφωνεί, ας καταθέσει την άποψή του. Όποιος συμφωνεί, μπορεί να το κρατήσει για τον εαυτό του. Θα τα πω εγώ για αυτούς. Τώρα, αν η ιστορία επαναλαμβάνεται και αν είναι τύχη, τραγωδία ή γελίο.
1: Είναι αυτό που λέμε: η ζωή κάνει κύκλους.
0: Μόνο κύκλους. Εδώ οχτάρια κάνει. Οχτάρια, δηλαδή. Πατάς τον γκάζι και τραβάς το χειρόφρονο και κάνεις οχτάρια. Κάπως έτσι γίνεται. Φαντάσου τώρα να είσαι βουλευτής κόμματος, να βρεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τον αρχηγό ή στελέχη άλλου κόμματος, να πάρεις μεταγραφή σε εκείνο το κόμμα, να γίνεις βασιλικότερος του βασιλέως και να κατακρίνεις αυτούς που κάνουν κάτι αντίστοιχο. Θα ήθελα να ξέρω ο κύριος Γεωργιάδης τι έχει να πει για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να είναι και πιο πολύ τους προερχόμενους από τα δεξιά.
1: Είναι περισσότεροι από τους.
0: Δεν άκουσα το λαλίστα του Υπουργού Υγείας να κρίνει, όχι να κατακρίνει, αλλά να κρίνει τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Θα μου πεις, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη διαδρομή. Δεν προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ μόνο. Κάποτε ήταν γραμματέας της ΚΝΕ. Οι όσους έχουν αρκετά μεγάλη μνήμη. Τέλος πάντων, η διαδρομή την ξέρουμε για πολλούς. Έτσι και την έχουμε δει και παλαιότερα, δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κακό κάποιος να αλλάζει παράταξη ή να αλλάζει κόμμα. Ακόμα και το να αλλάξει κάποιος ιδεολογία. Αυτό που το οποίο εμένα με ενοχλεί και θεωρώ ότι
1: ευτυχώς,
0: είναι λάθος.
1: Όμως, ευτυχώς αυτές οι αλλαγές είναι για το καλό του τόπου μας.
0: Πάντα για το καλό του τόπου γίνονται. Και εντάξει, τώρα να μου πεις, μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον έστω για μια κίνηση που ενδεχομένως να είναι λάθος. Όταν το κάνει
1: εντάξει,
0: με καλό σκοπό.
1: Θα κάνουν και κάποια λάθη.
0: Όποιος δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει λάθη. Όποιος κάνει κάτι θα κάνει και λάθη. Αυτό, εντάξει, τι να πω.
1: Αυτό το δόγμα, αυτό που είπες πριν λίγο, το εφαρμόζαν κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μόνο.
1: Δεν κάνω τίποτα, οπότε δεν μπορεί να έχω να κρυφθώ για τίποτα. Δεν κάνω λάθη.
0: Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι ο πρώτος το οποίο το έκανε ευρέως γνωστό στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ο τέος πρωθυπουργός Κώστας ο Καραμαλής ο νεότερος. Ο οποίος δεν ξέρω ποιοι σύμβουλοι τον είχαν συμβουλεύσει, ότι όσο δεν φαίνεσαι, δεν σε βλέπει κανείς. Αυτό που κάναμε στο στρατό δηλαδή, για να μην κάνουμε αγκαρίες. Κρύψου κάπου να μην σε βλέπουν και δεν τρέχει τίποτα. Τραγουδάρα,
1: Θες να το απολαύσουμε.
0: Ας να το ακούσουμε.
1: Καλημέρα σας από τον Bella FM τους 103,3.
0: Με το δεύτερο καφέ, να τον πιούμε κι εμείς μια γουλιά.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Εσύ που τα λες και καλά, πες μας παρακαλώ πώς ακουγόμαστε και στο διαδίκτυο, με ποια διαδικασία. Τα ξέρεις, είναι και
2: με ποιο τρόπο είναι, όχι
1: ναι,
2: το πώς,
1: ναι,
2: πώς που να το ξέρω, εγώ είμαι εδώ.
1: Είναι και το κομμάτι σου αυτό.
2: Τέλος πάντων.
1: Προγραμματιστής γάρα.
2: Λοιπόν, έτερον εκάτερον. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνο στους 103,3.
1: Ας να το λέω εγώ αφού δεν το έχεις.
2: Μη με προκαλείς. Αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα, Android και iPhone, και τις Google TV τηλεοράσεις, μέσω της εφαρμογής Πέλα FM 103,3, όπου μπορείτε εκτός από να μας ακούτε ζωντανά να ενημερωθείτε για τρέχοντα θέματα της περιοχής, να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού για όλη την ημέρα, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή ή αν το σας είναι πιο εύκολο, καλώντας το 2382-0-29-333. Δεν ξέρω πόσα τριάρια ακούσατε, είναι τρία τα τριάρια, έτσι.
1: Τρία τα τριάρια. Να πούμε πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα.
2: Χρόνια πολλά. Καλά να πάει και η σημερινή μέρα και η αυριανή. Πολλά υγρά θα πίνετε, ελαφριά ντυμένη, air condition όπου βρείτε.
1: Επιβάλλεται να προσέχουν και τις ψυσταριές. Ξέρεις τι έπαθε κάποιος γνωστός μας προχθές? Θερμοπληξία.
2: Με την ψυσταριά.
1: Την έβγαλε μισή μέρα στο νοσοκομείο, δεν θα πω ποιος, περαστικά.
2: Περαστικά στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι μόναχα η ζέστη της ψυσταριάς. Άμα φας και πέντε μπριζόλες στην καθισιά, θα βάρεις το μαχαίρι έτσι κι αλλιώς. Είναι, πρέπει να τρώμε ελαφρά. Και εγώ χθες που έφαγα μια πίτσα.
1: Α, έφαγες
2: τελικά. Έχω την εντύπωση ότι με βάρινε λίγο, ναι. Πήγαμε για πίτσα, δροσιά έχει σχετικά.
1: Σε πόσα κιλά ήταν, πολύ βαριά?
2: Όχι πίτσα. Ναι. Τέλος πάντων, καλά περάσαμε. Απλά γύρισαμε αργά, οπότε ξέρεις, είναι δύσκολο το πρωινό.
1: Γι' αυτό άρχισες να ξυπνήσεις τώρα.
2: Μπορεί. Τέλος πάντων, υπομονή θα κάνουμε και θα περάσουν και αυτά τα πρώτα 100 χρόνια δύσκολα. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα για το μνημόνιο αυτό, το 99 χρόνια?
1: Εντάξει.
2: Πέρασαν αρκετά, έτσι.
1: Πόσα, τι αρκετά?
2: Ξέρω, 15-16. Το 17 έχεις ξεκινήσει.
1: Νομίζω.
2: Όχι το 15 το καλοκαίρι.
1: Κατευθείαν μπήκαμε στα βαθιά.
2: Το καλοκαίρι μετά που έγινε το μνημόνιο αυτό που ήταν.
1: Τέλος πάντων, είναι ακόμα 90 χρόνια.
2: Ξέρεις, βλέπεις πόσοι κατηγορούν τον Τσίπρα σήμερα για την πολιτική την οποία άσκησε στη θητεία του, έτσι, ως πρωθυπουργός. Δεν θα πω πρώτη γιατί δεν είχε δεύτερη. Μάλλον όχι, ίσως να έχει και δεύτερη. Για τη δεύτερη θητεία του τότε, ας το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί η πρώτη ήταν πολύ βραχίδια. Ένα εξάμεινο. Ίσως και λίγο παραπάνω, κοντά στους 9 μήνες. Πολλοί τον κατηγορούν για αυτά που έκανε, για τις συναλλαγές, για αυτά. Εγώ θυμάμαι όμως ότι το τρίτο μνημόνιο, το μακρύτερο, το μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει και το ρεκόρ στο κοινοβούλιο σε αποδοχή. Ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι απέμειναν πριν να αλλάξουν.
1: Έπρεπε να ψηφίσουν για να σωθεί η χώρα, Θοδωρή.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι όλοι θέλουν να μας σώσουν. Το λέγαμε και πριν αυτό, έτσι.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα όμως με την νέο κόμμα, ας πούμε τώρα, τι καινούργιο θα μας προσφέρουν? Όχι μόνο το κόμμα του Τσίπρα, γενικά τα καινούργια κόμματα. Ένας λόγος περισσότερο φυσικά για το κόμμα του Τσίπρα.
2: Τα παλιά κόμματα τι παλιό μας προσφέρουν, τι καινούργιο μας προσφέρουν? Ας το πάρουμε έτσι γενικότερα. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι ένα κόμμα το οποίο υπήρχε από πριν θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν σε θέση εξουσίας θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο?
1: Αυτό το έχουμε δει στην πράξη, ότι άλλα λένε προεκλογικά και άλλα υλοποιούνται στη συνέχεια. Λόγω ανωτέρας βίας, λόγω το καλό της χώρας, λόγω πολλών λόγων.
2: Ή λόγω του ότι πριν τις εκλογές κοροϊδεύουμε και εκ των υστέρων
1: αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι ή όχι. Μπορούμε να πούμε ότι όλοι βλέπουμε το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι ακόμα και αν κάποια δεδομένα, όπως εισαγωγικά το δεδομένα, μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα της κυβερνητικής πολιτικής και ίσως κάποια άλλα για κάποιους άλλους αντίστοιχα, νομίζω ότι ο κόσμος και βλέπει και ξέρει και κρίνει.
1: Καλημέρα.
2: Διακρίνω μια ανησυχία.
1: Σου είπα ότι περιμένουμε κάποιον φίλο να μας ενημερώσει το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στις παραλίες.
2: Τις σκοτεινές παραλίες ή τις μακρινές?
1: Για τις μακρινές θα μιλήσουμε. Καλημέρα Ιάκωβε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, μέχρι να πάρει θέση εδώ στο
1: να
2: χώρο.
1: Κάνουμε, να ακούσουμε λίγη μουσική.
2: Κάνε κανένα μουσικό διάλειμμα.
1: Μουσική θέλει.

avec les avions de chasse.

0: Καλημέρα.
1: Επανέλθαμε. Δρυμύτερη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, λένε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο.
0: Εδώ έχουν επανέλθει όλοι.
1: Θέλεις να κάνω bullying πάλι?
0: Τέλος πάντων.
1: Κάνε την παρουσίαση.
0: Έχουμε κοντά μας τον φίλο μας τον Ιάκωβο τον Τζαλταφερίδη.
2: Τέος
0: διοικητής Καναντέρ.
2: Τη Θεσσαλονίκη. Με πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας, εμπειρίας, πολλές παρουσίες και στο εξωτερικό, βραβεύσεις. Αυτά τα ξέρουμε επειδή είμαστε φίλοι, Ιάκωβε. Με πολύ καλή παρουσία διοικητικά και στη μάχη, στην πρώτη γραμμή. Λίγο πες μας λίγο την εμπειρία σου και πες μας τώρα τι γίνεται αυτή την περίοδο με τα Καναντέρ, με τις στοφιτίες, με τα κτλ.
1: Είδαμε ένα ελικόπτερο που βυθίστηκε σε μια λίμνη προχθές.
2: Ναι, εντάξει, το ελικόπτερο είναι μια. Εμείς μιλάμε εγώ στα Καναντέρ από το 1996-2022 ενεργός, υπτάμενος. Πέρασε όλα τα στάδια. Σαν υπτάμενος στις φωτιές, σαν διοικητής, σαν αξιολογητής. Και γενικά όλα αυτά τα χρόνια είχα μια συνεχή παρουσία σε αυτό που λέμε την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Η εμπειρία είναι ότι είναι μια κατάσταση το καλοκαίρι που έρχεται. Βέβαια, το καλοκαίρι ως τώρα ήμασταν λίγο τυχεροί με την άποψη ότι είχαμε πολλές βροχές. Στα ψηλά βουνά που υπάρχει και η υγρασία μεγαλύτερη, είναι δύσκολο ακόμη αυτή τη στιγμή να εκδηλωθούν πυρκαγιές και να μπορέσουν να μεγαλώσουν γρήγορα. Το πρόβλημα φέτος είναι και θα είναι ότι έχει χαμηλή βλάστηση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Και εκεί μιλάμε ότι μπορεί μια πυρκαγιά να προκύψει και να τρέξει πολύ γρήγορα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τώρα για το ελικόπτερο, επειδή είναι λίγο επίκαιρο το θέμα, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Τα ελικόπτερα αυτά πήγε να πάρει νερό για να πάει στη φωτιά. Εκεί χρειάζονται κάποιοι λεπτοί χειρισμοί λόγω συνθήκων, λόγω μηχανήματος, λόγω ίσως κάποιων θεμάτων ή κάποια μικρολεπτομέρεια που δεν προσέξαν οι υπτάμενοι των ελικόπτερων. Μπορεί να συμβεί το απρόπτωτο. Επειδή η πυρόσβεση είναι μια κατάσταση που έρχεσαι πολύ κοντά στο νερό, πολύ κοντά στο έδαφος, μπορώ να σας ενημερώσω υπεύθυνα ότι ίσως είναι από τα πτυτικά μέσα που έχουν τη μεγαλύτερη κνησιμότητα, δηλαδή τα περισσότερα ατυχήματα και νεκρούς στα πτυτικά μέσα. Δεν φαίνεται αυτό, αλλά επειδή είναι συνθήκες τέτοιες, είναι δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα.
1: Εμάς που είμαστε απ' έξω, μας ενδιαφέρει περισσότερο αφενός να κάνουν τη δουλειά τους, αφετέρου να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Τα μηχανήματα χαλάνε και επισκευάζονται, φαντάζομαι.
2: Ένας επαγγελματίας, όπως είναι και ο πυροσβέστης, ο διασώστης, όλα αυτά, πρέπει να είναι επαγγελματίας ή ο χειρουργός. Πρέπει να κάνει δουλειά του επαγγελματικά. Όταν πάει να κάνει να σώσει κάποιον από κίνδυνο, πρέπει να κινδυνεύσει πάρα πολύ ο ίδιος. Αλλά δεν γίνεται στη δουλειά αυτή να την κάνεις σωστά ή να αντιμετωπίσεις χωρίς να εκτεθείς σε κίνδυνο. Το θέμα είναι πρέπει να περιορίσεις κινδύνους, να είσαι πιο σωστός, πιο καλός επαγγελματίας, πιο ψυχρός, γιατί πάντα υπήρχε το θέμα στις δουλειές αυτές ότι υπάρχει ένας πανικός. Εκεί έγκυται η ισορροπία κάθε ανθρώπου, η ικανότητα στον πανικό μέσα έναν επαγγελματίας να κάνει τη δουλειά του και να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να βγει αυτός ως και αυλαβής όσο μπορεί, να διαφυλάξει τον εαυτό του, να διαφυλάξει τα πτυτικά μέσα, γιατί είναι πολύτιμα για την πατρίδα μας, ώστε να μπορεί να, και σε άλλη περίπτωση να βοηθήσει. Αλλά πρέπει να διακατέχει το συνέστημα, εγώ πάντα το έλεγα αυτό, γιατί έκανα πολλά χρόνια από όλες θέσεις και σαν επικεφαλής πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έχεις πάθος αυτό που κάνεις. Αν δεν σ' αρέσει, αν δεν παθιάζεσαι, αν δεν δώσεις την ψυχή σου και το σώμα στην ώρα εκείνη, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι μια δουλειά που μπορείς να πεις θα πάω να την κάνω χαλαρά, θα πάω να την κάνω επαγγελματικά, θα είμαι ψυχρός. Θα εκτεθείς σε κίνδυνο και θα μπεις σε ακραίες συνθήκες. Γιατί οι πυρκαγιές, για να κλείσω την παρένθεση αυτή, δυστυχώς είναι πάντα σε ακραίες συνθήκες. Και ακραίες συνθήκες της φύσης, θερμοκρασίες ανέμους και ακραίες συνθήκες σε θέμα κούρασης από το προσωπικό, γενικά είναι όλα ακραία. Γι' αυτό και υπήρχε μια διαφωνία, είχα βγει και στην, το 2007 στη φωτιά στην τηλεόραση, ότι πρέπει αυτός που πετάει, αυτός που λειτουργεί το όχημα, να προσπαθεί να είναι ψύχρεμος και να κάνει δουλειά του. Γιατί πολλές φορές υπάρχει ο λόγος, μα έχει πανικό. Ναι, πανικός υπάρχει, η ανάγκη υπάρχει, αλλά πρέπει να είναι κάποιος επαγγελματίας που θα κάνει δουλειά αυτή.
1: Φαντάζομαι δεν αρκεί μονάχα η εμπειρία ή οι ικανότητες του χειριστή του συγκεκριμένου πτυτικού μέσου, αλλά έχει να κάνει αυτό όλο η σωστή εμπασπέρδοση λειτουργία της από αέρα πυρόσβεσης και με τη συντήρηση των αεροσκαφών ή των ελικοπτέρων. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι έχει περάσει δύσκολα αυτή η χώρα και οικονομικά, ας πούμε, πέραν της κοινωνικής θέσης ενώ των προβλημάτων του κόσμου, και η πολιτεία δεν ήταν πάντα στην καλύτερη κατάσταση, βοηθούσε ή, εν πάση περιπτώσει, λύθηκαν τα προβλήματα αυτά τα οποία υπήρξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εδώ είναι ένα πολύπλοκο το θέμα. Υπάρχει η πολιτεία, τι μέσα εξασφαλίζει. Από εκεί ύστερα είναι η κουλτούρα που δημιουργείται πολλές φορές, πώς εκμεταλλεύεται αυτά τα μέσα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην αεροπορία, συμβαίνει και σε. Για να ξεχωρίσουμε κάτι. Στην αεροπυρόσβεση συμμετέχει η πολεμική αεροπορία, με τα πτυτικά της μέσα και με τους υπταμένους που βγαίνουν από τη σχολή Ικάρων. Και επίσης τώρα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλά πτυτικά μέσα τα οποία είναι ενοικιαζόμενα, δηλαδή τα μισθώνει η χώρα μας για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα πτυτικά μέσα και τα πληρώματα. Οπότε έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων που υφίστανται στην αεροπυρόσβεση. Είναι, παραλαμβάνω, οι υπτάμενοι, κυρίως από πολεμική αεροπορία, που είναι στα Καναντέρ και στα Πεζεντέλ. Και υπάρχουν τα ελικόπτερα που κυρίως εκτός μερικών τη πυροσβεστική, τα άλλα ελικόπτερα είναι τα οποία είναι μισθωμένα και πληρώματα και είναι αμερικάνικα. Παλιά είχαμε και πολλά ρώσικα. Τώρα, μετά τα προβλήματα με τη Ρωσία, δεν έχουμε ρώσικα. Άρα, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Αυτές οι δύο κατηγορίες γενικές έχουν μεγάλη διαφορά στην κουλτούρα. Γιατί στη μια πρώτη περίπτωση τη συντήρηση, εκείνη όλη αυτή την έχει η πολεμική αεροπορία κυρίως, που έχει τα στεγανά, τον επαγγελματισμό. Με κάποια προβλήματα όμως, επειδή έχει ένα ρυθμό άλλο που επηρεάζεται από μαχητικά, θεωρεί ότι πρέπει να αλλάζουν τα πληρώματα και κατασπαταλάμε πάρα πολλές ώρες την εκπαίδευση. Αλλά έχει μια πειθαρχία, έχει κάποιους κανόνες που λειτουργεί. Και υπάρχουν και οι άλλοι ιδιώτες, οι μισθωμένοι, οι οποίοι είναι άνθρωποι πολλές φορές που η κουλτούρα τους δεν βοηθάει και με οδηγούμαστε σε καταστάσεις λίγο δύσκολες, επικίνδυνες και όλα αυτά. Αλλά κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
1: Τη συντήρηση στα ιδιωτικά μέσα την κάνουν οι ίδιοι, δεν την έχει αναλάβει το κράτος?
2: Όχι, όχι. Τη συντήρηση στα ιδιωτικά μέσα έχουν την ευθύνη να την παρέχουν το πτυτικό μέσα και τους υπταμένους, τους χειριστές των πτυτικών μέσων, οι ιδιωτικές εταιρείες που παίρνουν το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, δεν τα γνωρίζαμε εμείς.
2: Ναι, και άλλα. Όσο θέλετε, μπορώ να σας μιλάω από 26 χρόνια στον χώρο.
0: Θέλω να μας πεις μια από τις καταστάσεις, τις δύσκολες που έχεις περάσει σε αυτά τα πολλά χρόνια που ήσουν στα Καναδά.
2: Τώρα, επειδή τυχαίνει να είμαι και βορειοελλαδίτης, χώρα σημαίνει ότι δεν είμαστε επαγγελματίες. Καταρχήν, μεγάλες φωτιές υπήρχαν από το 97.
0: Κάτι πρώτη... που σε έχει μείνει έτσι.
2: Εντάξει, δύο δηλαδή, γεγονότα μεγάλα. Το πρώτη μου μεγάλη φωτιά το 1997, η φωτιά στο Σέιξου. Μια τεράστια φωτιά, όσοι τη θυμούνται είναι λίγο μεγαλύτερη. Ήταν γύρω στις 7 Ιουλίου, αν δεν καλώ, σε 6-7 Ιουλίου του 1997, με πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε από το Φίλιρο, ας πούμε, και πιο πριν που ξεκίνησε και πέρασε ως το Πανόραμα και μετά. Άγριες καταστάσεις, μεγάλα, πολύ άνεμοι, πανικός από κάτω. Συμμετείχα το 2000 σε φωτιά στην Αθήνα, πολύ μεγάλη φωτιά με πολλές θερμοκρασίες. Το 2007 σίγουρα ήταν σημαδιακό για τη χώρα με τις φωτιές στην Πελοπόννησο, όλο αυτό το πράγμα που έκαιγε.
0: Τότε που και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα.
2: Από... Εκεί δυστυχώς μας έδειξε τα σημάδια από τον Ιούνιο. Ξεκίνησε η φωτιά από τον Ιούνιο στην Πάρνηθα και ήταν ο περιβόητος εκείνος ο υπουργός της Νέα Δημοκρατίας που λέγει ο στρατηγός Άνεμος την έκανε. Πώς το θυμάμαι τον. Το όνομά του με διαφεύγει τώρα.
1: Πολύδωρας.
2: Ο Ποβύρο Πολύδωρας. Εκείνη η χρονιά ξεκίνησε από την αρχή και ήταν ακραίες συνθήκες και εκεί έδειξε και τη διγύμνια του μηχανισμός. Διότι όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μια φωτιά στην Πάρνηθα, δείχνει ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Τα σημάδια ήταν κακά από την αρχή, τον Ιούνιο. Δείχνει ότι είσαι ανέτοιμος να αντιμετωπίσεις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Και δυστυχώς, στη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαμε αυτό το τραγικό πράγμα που και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα από άκρη σε άκρη σχεδόν. Τώρα προσωπικά υπήρχε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, δόξα τω Θεώ ατυχήματα δεν είχα, λίγο ικανότητα, λίγο προσοχή, λίγο τύχη, όλα μαζί πρέπει να συνδυαστούν για να είσαι καλά. Πέταξα 3.300 ώρες στα Καναντέρ συνολικά και δεν είχα ατύχημα. Αυτό συνωμοτούν είπαμε, η ικανότητα, η προσοχή και η τύχη πολλές φορές.
0: Ιάκωβε, θα αφήσουμε τις φωτιές.
2: Ωραία.
0: Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να πάμε μετά
2: στο άλλο κομμάτι
0: της τωρινό, σε αυτή την κατάσταση που δραστηριοποιείσαι αυτή την περίοδο ή τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα το πούμε και το άλλο.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Είμαστε... Καλοκαιρινή διάθεση, έτσι.
0: Έτοιμη για παραλία. Έχει ένα ωραίο νησάκι, πώς το λένε, Σάμο.
1: Σάμος, ε.
0: Εκεί στο Πυθαγόριο.
1: Έχω ένα φίλο στη Σάμο.
0: Ποιον, και δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι από εκεί. Αυτή την περίοδο είναι εκεί γιατί δουλεύει εκεί, χτίζει ένα ξενοδοχείο.
0: Δεν μας το πεις.
1: Μεγάλο. Μα δεν έγινε.
0: Δεν έγινε εγώ.
1: Ακόμα στα πετάει.
0: Τι γίνεται εκεί στη Σάμο, πες μας εσύ που είσαι μισός. Θεσσαλονίκη Σάμο, μισός ναι, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι συμβαίνει.
2: Εντάξει, καταρχήν να πούμε για τη Σάμο, όσοι δεν την ξέρουν, δεν έχουν πάει, είναι ένα πανέμορφο νησί που... αρέσει πολύ στους βορειολαδίτες, δεν ξέρω, αλλά αρέσει πολύ. Είναι η φύση τέτοια, μοιάζει αρκετά με το δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Αρέσει πολύ γιατί έχει ανθρώπους που είναι έτσι καθημερινούς, υπάρχει αγροτιά, υπάρχει...
0: Η κουλτούρα τους είναι δηλαδή κοντινή.
2: Κοντινή πολύ. Νομίζω πάρα πολύ Θεσσαλονικής έχουν πάει και έχουν μείνει εκεί και τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ένα παράδειγμα από αυτά είσαι εσύ.
2: Εγώ δεν έχω μείνει εκεί. Εγώ αρνούμαι να γίνω μόνιμος κάτοικος. Έχω τις δουλειές της που έχω ξεκινήσει και εγώ ήδη στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Επαγγελματικά και η σύζυγός μου εκεί έχει κάποια δραστηριότητα. Θέλω να πω ότι πάω τα τελευταία 27-28 χρόνια στις άδειες μου, τώρα λίγο περισσότερο. Αυτό που έχω να πω και λόγω της προηγούμενης δουλειάς που είπα ότι έχω κάνει και έχω δει όλη την Ελλάδα από ψηλά, είναι ένα πανέμορφο νησί γιατί συνδυάζει μορφολογία του, μοιάζει με τη Ρόδο. Έχει πράσινο πολύ, έχει βροχές, φέτος έχει πάρα πολλές βροχές. Έχει ωραίες παραλίες, έχει αρχαία, Πυθαγόρας, Ευπαλλήνιο Όρυγμα, που δεν ξέρω πόσοι ξέρουν για το Ευπαλλήνιο Όρυγμα. Είναι ένα όρυγμα το οποίο έγινε 3.000 χρόνια πριν, 2.000 αν πιστεύω καλά, το οποίο μετέφερε νερό από τη μια άκρη του βουνού στην άλλη με το τεταρχία και έρχονται από την Ιαπωνία, από όλο τον κόσμο να το δουν από τα σημαντικά θέματα της αρχαιότητας. Γενικά είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Με κρασί που εξάγεται στη Γαλλία, ωραίες παραλίες, έχει τουρισμό, είναι τουριστικό. Μια μικρή κάμψη που έκανε από τη δεκαετία του 90 ως τώρα και τώρα επανέρχεται δρυμύτερο. Δεν καταλάβετε, μεγέθη το 1990 οι Σάμος και οι Κώσοι είχαν σχεδόν αφήξει στις 200.000 περίπου. Ας μην Κώσοι έχει πάει από 800 και πάνω που χρειάζεται το εκατομμύριο και οι Σάμος είναι στις 250. Αλλά οι τουριστικές υποδομές υπάρχουν με κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από κάποια χωροταξικά. Τέλος πάντων, τώρα και με τους Τούρκους που έρχονται
0: αυτό
2: με μεγάλο
0: θα
2: ρυθμό.
0: Ρωτούσα, Ιάκουβε, τα τελευταία χρόνια με τη βίζα.
2: Ναι, ναι, έχει κάνανε... τώρα τρία χρόνια που έγινε αυτή η εύκολη κατάσταση με τη βίζα. 7 μέρες να έρχονται μόνο με ταυτοποίηση οι Τούρκοι, χωρίς άλλα ταξιδιωτικά πολύπλοκα έγγραφα. Έχουν έρθει και οι Τούρκοι. Βέβαια, εκεί έγκυται και μεγάλη προσοχή σε τέτοια νησιά, διότι πρέπει να κρατεί μια ισορροπία. Υπάρχει ένα θεματάκι που δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Οι Βόρειοευρωπαίοι, κυρίως που έχει Σκανδιναβούς εκεί, Ολλανδούς, Γερμανούς, Δανούς, δεν θέλουν να είναι ο χαρακτήρας πάρα πολύ τουρκικός, δηλαδή αυτή η τουρκοκατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και οι Τούρκοι είναι κάποιοι τουρίστες.
0: Ενδεχομένως και οι Τούρκοι τουρίστες, Ιάκωβ, δεν έρχονται, φαντάζομαι, με τα τσεμπέρια και τις
2: σκάφη. Όχι, όχι, όχι. Είναι
0: τελείως διαφορετική κατάσταση.
2: Όλη η Δυτική Τουρκία, ας πούμε, που είναι στα παράλια και έρχεται και ισχύει από το Κουσάντασι και το Αλκαρνασό. Από εκεί είναι άνθρωποι περίπου σαν και εμάς. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είσαι στα ίδια αίματα. Πήγαν εμείς, ήρθαν αυτοί, πήγαν αυτοί, ήρθαν εμείς. Είναι ίδιοι και τα χαρακτηριστικά τους. Και...
0: ο κόσμος έτσι, η συμπεριφορά τους γενικά.
2: Εντάξει, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά από εδώ έρχονται να ξεσκάσουν. Έχουν καλό βιωτικό επίπεδο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, έρχονται Τούρκοι που είναι από το μέσο όρο και πάνω. Ωραία αντιμένοι. Απλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Τους αρέσει να καταναλώνουν κυρίως φαγητό, καφέ, δωμάτια και αυτοκίνητα.
0: Δεν το έχουν στο αλκοόλ, ας πούμε.
2: Αυτά τα αλκοόλ μπορεί να μην το έχουν επίσημα, αλλά νομίζω, καθώς φαίνεται, ανεπίσημα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι. Στις ταβέρνες και αυτά τα μπουκάλια αδειάζουν εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ ευλογία τα νησιά αυτά. Απλά θέλει προσοχή στη διαχείριση με τους Τούρκους, διότι κατακλείζουν τα πάντα, δωμάτια, ξενοδοχεία αυτά. Και αφήνουν πλέον κενό με τις επαφές που υπήρχαν με τα βόρεια κράτη. Τώρα, σαν μου φέτος ήρθαν και οι Άγγλοι.
0: Η πρόσβαση από εδώ, από Μακεδονία, από εμάς, είναι εύκολη.
2: Σχετικά, ναι. Έχει μία φορά εβδομάδα ένα καράβι της Blue Star. Καλό καράβι. Και αεροπορικά έχει δύο εταιρείες, τη Sky Express και την Aegean. Με περίπου 5 φορές τη βδομάδα.
0: Από Θεσσαλονίκη.
2: Απευθείας πτήση, 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Τώρα, βέβαια, κάποιος κλείσει αρκετά νωρίς, τα αυτοστήρια είναι. Καλά. Τώρα, αν πάει κλείσει κάποιος από τώρα
0: τελευταία
2: και ύστερα,
0: στιγμή, λογικό.
2: Είναι αρκετά ακριβά τα εισιτήρια.
0: Άρα, πλοίο έχει μία φορά τη βδομάδα,
2: είπες. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη, έχει από την Καβάλα άλλες δύο φορές τη βδομάδα. Απλά το πλοίο έχει κάποιες ώρες. Από Θεσσαλονίκη ανοίγει 16-17 ώρες και από την Καβάλα 12 με 13 ώρες.
0: Εντάξει.
2: Επίσης, έχει από την Αθήνα κάθε μέρα 1-2 πλοία και κάθε μέρα 4-5 πτήσεις. Αυτό είναι το έργο.
0: Ο κόσμος, οι παραλίες, γενικά η πρόσβασή τους στις παραλίες, έχει αρκετές παραλίες, ναι, έχει καταστήματα για να φάει, να διασκεδάσει,
2: ναι, ναι, ναι. Όπως προείπα και στην αρχή, είναι
0: πέρα από το κέντρο.
2: Το κέντρο, η καρδιά τουρισμού στη Σάμο είναι το Πυθαγόριο. Και λόγω ιστορικότητας και λόγω σημείου είναι στην νότιο δυτική.
0: Ποιες άλλες περιοχές έχει?
2: Είναι το Κοκάρι τουριστικό ακουστό. Επίσης είναι όλη η νοτιοδυτική πλευρά από το Πυθαγόριο ως και το Μαραθώκαμπο, εκεί έχει αρκετές παραλίες. Γενικά έχει πάρα πολλές παραλίες. Και απέναντι από την Τουρκία έχει ένα σημείο που έγινε η Μικάλη, που λέγεται η Ναυμαχία της Μικάλης, που είναι γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία, και εκεί έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γενικά έχει πάρα πολλές παραλίες στο νησί και ομορφιές. Δηλαδή, σε σχέση με άλλα νησιά, ας πούμε, τη Χίο. Η Χίος δεν έχει τόσες παραλίες. Είναι όμορφο νησί, έχει πληθυσμό, έχει οικονομία καλή. Μυτιλίνη δεν έχει τόσο τουριστική.
0: Τη Μυτιλίνη δεν έχει σαν μισό χρόνο, Ιάκουβε, στο, ναι, παρελθόν.
2: Ναι, ναι. Και υπάρχει και Λίμνος που έρχεται στον τουριστικό χάρτη.
0: Εκεί έχει ανέβει η Λίμνος.
2: Έχει ανέβει, αλλά για να γίνουν τουριστικές υποδομές φυλάκι χρειάζεται πολύς χρόνος, καλλιτεχνική κουλτούρα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται να δημιουργηθεί έτσι η τουριστική υποδομή σε ένα νησί. Θέλει πάρα πολλά πράγματα. Έργα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, φαγητά, πιτσόμπαρα, γιατί αυτά, και εκεί είναι το κράτος το ελληνικό που πρέπει να βοηθάει και να ελέγχει, είναι να δημιουργεί τις συνθήκες στο να αντιθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Οι τιμές στα καταλήμματα, Ιάκωβε, είναι προσιτές.
2: Προσιτές, κανένα νησί δεν είναι φθηνό, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Εντάξει, να κάνουμε μια σύγκριση με Χαλκιδική, που και η Χαλκιδική είναι ακριβή, έτσι, δεν είναι φθηνή.
2: Εντάξει, τώρα τα ποιοτικά καταλήμματα, τον Αύγουστο, τι μιλάμε για ξενοδοχεία ή για νοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Γενικά, ένα μέσο ώρας, κάνουμε, δεν είναι.
2: Σε σχέση με άλλα νησιά, είναι σχετικά καλές. Δηλαδή, ένα νοικιαζόμενο διαμέρισμα καλό, θα το βρεις γύρω στα, για δύο άτομα, στα 100-110 ευρώ, καλό.
0: Πολύ καλή στιγμή.
2: Ναι, φέρει και παραπάνω. Και σε μέρη, ας πούμε, στο Πυθαγόριο, που είναι το Πυθαγόριο λίγο πιο ακριβό, γιατί είναι, τα έχεις όλα στο Πυθαγόριο, όταν λέμε όλα. Όταν βγαίνεις έξω από το Πυθαγόριο, εκεί είναι ακόμη καλύτερες οι τιμές. Έχει και καλά ξενοδοχεία, γίνανε τελικά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ με καλά ξενοδοχεία, πεντάστερα και κάτι παραπάνω. Εκεί μπορεί να έχει και 300 ευρώ τη βραδιά και 300, εκεί μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις.
0: Εκεί είναι διαφορετικά.

0: Πέλα FM 103,3 στο ραδιόφωνο σας, στους δέκτες σας και...
1: Όσοι είσαστε εδώ στην περιοχή και δεν έχετε πάρει τις θάλασσες, γιατί στα όρια ακουγόμαστε, έχουμε και ρες και στην Αλμοπία και στην Έδεσα, γενικά στην Κεντρική Μακεδονία, την πολύ κεντρική.
0: Όσοι όμως λείπουν ακούν... εκτός Ελλάδος...
1: Όσοι έχουν πάει σε νησιά ή σε παραλίες, εκεί που ενδεχομένως να μην φτάνει η εμβέλεια του ραδιοφωνικού σήματος, μπορούν να μας ακούνε μέσα από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τα οποία μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν από τα App Store των εταιριών.
0: Και?
1: Και όσοι έχουν μείνει εδώ, μας ακούνε από το ραδιόφωνο τους. Όποιος δηλαδή δροσίζεται στην πισίνα του σπιτιού του.
0: Είπα και. Εκεί κάτι ξέχασε, κάτι ξέχασε το δωρε.
1: Τέτοια ώρα ποιος θα κάτσει να δει τηλεόραση?
0: Είναι κάποιοι στα νησιά όπως ο φίλος ο Ιάκος, λοιπόν, μπορεί να βάλει, ο φίλος να κατεβάσει την εφαρμογή στην τηλεόραση.
1: Ο φίλος μου ο Κουρέας ακούει από την τηλεόραση. Καλημέρα Τζόρτζ. Και εκεί παίζει από Google TV, το είπαμε αυτό.
0: Άρα και ο Ιάκος μπορεί να συντονίσει τα δωμάτια στο Google
1: Android TV.
0: Στα Android TV.
2: Πέλα TV, πατρίδα.
0: Πέλα FM.
1: Πέλα FM. Λοιπόν, εγώ τώρα πάλι θα πω για τις πισίνες. Έτσι.
0: Τι έχουν οι πισίνες?
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουν στο σπίτι μας μια πισίνα.
0: Όχι, με αυτή τη φορολογία που ανακοινώσαν.
1: Τη φορολογία που την
0: πώς θα. Εσύ ακόμα έχεις πισίνα?
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί... Δεν γίνεται στην Ελλάδα να φορολογούνται οι πισίνες.
0: Μα είπαν ότι όλοι έχουν πισίνες. Εσύ έχεις πισίνα?
2: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Εσύ έχεις?
1: Δεν έχω, αλλά
0: εγώ έχω
1: σκοπεύω να αποκτήσω. Εκείνο δεν είναι πισίνα, εκείνο είναι η γούρνα που έχεις εσύ. Ο Δήμος ο Περίκιος έλεγε προχθές στη τηλεόραση ότι είναι οι στέρνες που είχαμε παλιά. Είναι παράδοση. Δεν μπορεί να φορολογεί την παράδοση.
0: Μικρές πισινούλες τώρα τι να τις φορολογήσουν?
1: Κοιτάξτε, δεν θα πω, και οι διάφοροι και οι κυβερνητικοί είπαν ότι κακώς φορολογούνται αυτά, γιατί είναι κάτι που έπρεπε να το έχουν όλοι και το έχουμε όλοι και στην Ελλάδα ζούμε. Και αλλήμον αν φορολογούνται με 50 μέτρα πισίνα. Δηλαδή τι είναι, επειδή είναι 50 μέτρα. Εντάξει, θα μπορεί να έχει μια πισίνα 50 μέτρων όλη η γειτονιά. Εδώ πέρα πότε θα γίνει η πισίνα, ξέρουμε?
0: Εννοείς την πισίνα που είναι έξω από τα Γιαντσά τη Αρένα?
1: Όχι, εννοούσα την καινούργια που θα γίνει.
0: Αυτή του Δήμου?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, όταν το πρωτοάκουσα τα μαλλιά μου ήταν μαύρα.
1: Σε περίπτωση που θέλει κάποιο να βρέξει τα δαχτυλάκια του.
0: Ναι.
1: Επειδή νερό δεν έχει
0: τα πάντα. Εσύ θυμάσαι κάτι Αρένα για πισίνα στα Γιαντσά, έτσι, για τη δημοτική?
2: Νομίζω δημοτική δεν ξέρω. Η Αρένα νομίζω μετά τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια που ήταν.
0: Και καλά που είναι και οι ιδιώτες και υπάρχουν και αυτά.
2: Έγινε αυτό που έγινε εδώ και βοήθησε τον κόσμο έτσι να έχει μια ορωσιά. Τώρα για το άλλο θέμα που ανέφερε ο φίλος Θοδωρής εδώ, μέσω αστείες μου και τέτοια με τις πισίνες, νομίζω ότι αυτό το θέμα με την πισίνα δεν μπορεί να είναι και θέμα επικαιρότητας. Αν ασχολείται ο κόσμος γιατί φορολογείται η πισίνα. Τώρα οι διαδικασίες για να γίνει μια πισίνα ή η αδειοδότηση και όλα αυτά να είναι λειτουργικά και να μπορεί κάποιος να, αφού θέλει και θέλει να πληρώσει ό,τι πληρώνει, να τηρήσει προδιαγραφές να κάνει πισίνα, αυτό είναι θεμητό. Αλλά αν τώρα φτάσουμε σαν θέμα να έχουμε θέμα επικαιρότητας, τα προβλήματα που έχουν αυτοί που έχουν 50 μέτρα πισίνα, νομίζω χάσαμε την καθημερινότητα του.
0: Δεν έχουμε άλλα προβλήματα, Ιάκωβ, έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα.
1: Τα έχουμε λύσει όλα.
2: Εάν τώρα υπουργός ή διάφοροι άλλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα αυτό και σοβαρά, που αφορά το 2 ή 1% της ελληνικής κοινωνίας και είναι θέμα, να βγουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες έχουν το αντίτιμό τους, όπως έχει κάποιος που θέλει να κάνει στα Γεντσά, στην Αδεδέα, στη Φλόρνα και να πληρώσει πολεοδομία και οτιδήποτε άλλο να πληρώσει για να διατηρεί μια κατοικία ή οτιδήποτε θέλει να κάνει. Έτσι και αυτός πρέπει να πληρώνει το αντίτιμο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι όλοι θέλουν αυτό που τους απασχολεί να μην έχουμε τίποτα, να πληρώνουμε στο κράτος, να μαζευτούμε να πληρώσετε, να μαζευτούμε να γράψουν τους άλλους. Γενικά είναι η νοοτροπία αυτή.
1: Καλά, αυτό είναι
2: τώρα,
1: του
2: η
1: λαού.
2: Πισίνα, η πισίνα βέβαια συνδέεται με αυτό που το θέμα που ξεκινήσαμε, καλέστε εδώ και πούμε την καλημέρα, με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, δεν μπορεί να άνθρωποι να είναι σε απομονωμένες κατοικίες και να μην τους υποχρεώνει η πυροσβεστική, ο Δήμος, η περιφέρεια να έχουν ένα αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης και να φωνάζουν το...
0: Άρα σε αυτά τα εξοχικά δεν πρέπει να φορολογείται η πισίνα, πρέπει να είναι και γεμάτη με νερό.
2: Ναι, εγώ μιλάω για πισίνα είτε φύσα τα λοιπά, να είναι υποχρεωτικό είτε πισίνα με μηχανισμό τέτοιο, είτε τώρα αν υποσχολεί κάποιο το θέμα τη πισίνα, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Κοίταξε το ζήτημα για να το θέσουμε.
2: Και δεν ξέρω γιατί του απασχολεί.
1: Γιατί φορολογείται. Να σου πω αμέσως γιατί. Δεν είναι ο φόρος που θα πληρώσει για την νομιμοποίηση, δεν είναι πολυατομικό δηλαδή το ζήτημα. Okay. Είναι γιατί οι πισίνες θεωρούνται στοιχείο πλούτου.
0: Πολυτομίας.
1: Και ως εκ τούτου ώστε είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι ανάγκη, δεν το έχουν όλοι, είναι θέμα πολυτελείας, οπότε υφίσταται μεγαλύτερη φορολογία ο ιδιοκτήτης. Το ζήτημα τέθηκε τώρα και πάντα υπήρχε, αλλά αυτή τη στιγμή τέθηκε γιατί νομίζω ο Τσίπρας είπε ότι θα φορολογήσουμε τον μεγάλο πλούτο.
0: Και, μέσα
1: και
0: σε
1: διάφοροι είπαν ότι αυτό είναι μια πολύ κακή ιδέα και για ποιο λόγο θα πρέπει να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Τώρα αν ενδιαφέρει εμάς οι οποίοι είμαστε στο εισόδημα του 98% της Ελλάδας, γιατί πρέπει ή δεν πρέπει να φορολογούνται το 1 ή το 2%, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, θεωρώ.
2: Ναι, επίσης είναι πως προέκυψε. Προέκυψε από κάποιους που.
0: Το ανέφεραν
1: κάποιοι. Αναφέρθηκε ότι αυτοί που έχουν πισίνες.
0: Κάποια στελέχη, το είπα σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να φορολογηθούν αυτοί που έχουν πισίνες.
2: Εντάξει, πρέπει να φορολογηθούν μια λογική, έτσι, όχι χαράτσι. Δηλαδή πρέπει να φορολογηθούν στο πλαίσιο ότι ανάλογα τα συνθήματα που έχει κάποιος και το βίντεο.
0: Μήπως το βάλουν πάλι σαν έκτακτο φόρο όπως τον έφυγε.
1: Τεκμήριο είναι, βρε, τεκμήριο είναι. Πώς πληρώνεις εσύ γιατί το αυτοκίνητό σου κάνει 100.000 ευρώ και πρέπει να φορολογήσει για 5.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο δωρεάν. Αυτό το είναι κατασκευασμένο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω δεν υπάρχει ούτε νομικό πρόβλημα, ούτε τυπικό. Είναι απλά κάποιος το έβγαλε στην επιφάνεια γιατί δεν είχε τι να πει και τι να κάνει. Ούτε νομίζω ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι αυτό.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, γιατί να μην φορολογηθεί κάτι με κάποιο ήπιο τρόπο, κλιμακωτό τρόπο, ώστε να προσφέρει σε αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία, ελληνικό κράτος. Ποιος θα προσφέρει? Ο άλλος που έχει ένα τρακτέρ και πάει και κάνει μια στέρα για να ποτίσει τα βαμβάκια.
1: Εκείνος γι'
0: ποιος θα τα πληρώσει, Ιάκωβε?
2: Δεν ξέρω. Τι λογική επικρατεί.
1: Εμείς νομίζω ότι καλό είναι να θέλουμε να πληρώσουν όλοι και ο καθένας όσο του. Όσο μπορεί. Όχι όσο το αναλογεί, όσο μπορεί. Έτσι θεωρητικά
2: ορίζεται. Αναλογία. Το μπορεί γιατί αν ρωτήσει το 100 και 100
0: δεν θα μπορεί κανένα.
1: Ο καθένας όσο μπορεί όταν λέμε. Εννοούμε ότι αυτός που μπορεί παραπάνω να πληρώνει παραπάνω.
2: Αναλογία. Βάξαμε στην έκθεση του.
1: Το είπα. Εγώ λέω ότι διαφωνώ με το αναλογία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Γι' αυτό το λέω. Μπορώ, εγώ δεν μπορώ ποτέ.
0: Γι' αυτό είμαστε απέναντι, Θοδωρή, γιατί διαφωνούμε. Συνέχεια διαφωνούμε. Όσο αναλογεί στον καθένα. Δηλαδή τι εσύ.
1: Όσο μπορεί ο καθένας.
0: Δεν έχει όσο μπορεί.
1: Εγώ θέλω σοσιαλιστικό φόρο.
0: Μας έφαγε ο σοσιαλισμός.
1: Είδαμε και τους άλλους.
0: Α, ήρθε και ο πρώην δήμαρχος τώρα να κλείσουμε.
1: Αργά. Αργά
0: ξύπνησε. Έχει το δικαίωμα να μας πει μια καλημέρα για αυτό.
3: Καλημέρα σας, το κοινό σας.
1: Το κοινό μας.
3: Το ραδιοφωνικό κοινό.
1: Θέλεις να σηκωθώ να κάνεις εδώ στη θέση μου?
3: Όχι,
2: έλα κάτσε εδώ.
4: Όχι.
1: Τέλος πάντων, εδώ συζητούσαμε, φίλε Απόστολε. Χρόνια πολλά προκαταβολικά
0: για αύριο.
1: Συζητούσαμε για το φόρο τον οποίο πρέπει να υφίστανται αυτοί οι οποίοι κατέχουν μεγάλο πλούτο.
0: Αυτοί που έχουν πισίνες θέλει.
1: Και εδώ ο φίλος μου ο Άκης λέει ότι να πληρώνουν όλοι αναλογικά. Δηλαδή εσύ έχεις, ας πούμε, 5 μέτρα
0: είμαστε
1: πισίνα.
0: Είμαστε δύο και είσαι ένας. Θα τα λες όλα, έτσι.
1: Άμα έχεις 5 μέτρα πισίνα να πληρώσεις 5.000 ευρώ φόρο και αν έχεις 50 να πληρώσεις 50.000.
0: Έτσι πρέπει.
1: Το αν για να έχεις 50 μέτρα πισίνα προϋποθέτει να έχεις 1.000.000 εισόδημα, δεν χρειάζεται να φορολογηθείς για 1.000.000, θα φορολογηθείς για 50.000. Αυτό είναι η αναλογική φορολογία.
0: Όχι. Μας μπερδεύεις τώρα.
1: Εμείς είμαστε.

0: Κατέβασε τη μουσική να ακούει τη φωνή μου καθαρά. Έχω να κάνω πολύ σοβαρή δήλωση. Λοιπόν,
1: για να ακούς. Περιμένω.
0: Νομίζω ότι πληρώνουμε πολύ λίγους φόρους. Να αυξηθούν οι φόροι για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, γιατί νομίζω ότι κάποιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με όσα τρώνε από το κράτος και πρέπει να φάνε λίγο παραπάνω.
1: Να, και όποιος
0: διαφωνεί, ας αποφασίσει να ψηφίσει κάτι άλλο. Πολύ σοβαρά το λέω, δεν το λέω στα αστεία. Θα πρέπει οι φτωχοί να πληρώνουν λίγο παραπάνω φόρο, οι πλούσιοι να μην πληρώνουν καθόλου. Και γιατί μόνο ο άλλος μπορεί να τις λέει αυτές. Τα λέω κι εγώ. Γεια σου φίλε Άρη, είμαστε μαζί σου. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας αφήσουμε εδώ. Έχουμε 2-3 λεπτά να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσετε.
1: Ούτε 3-2.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να ευχαριστήσουμε και... τον Ιάκωβο.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ
1: Ιάκωβο,
2: γιατί
1: θα μας καλέσει. Αν και τώρα που θα είσαι εκεί, θα έχουμε κάποιες ανταποκρίσεις να μας πεις τι γίνεται εκεί πέρα. Αν περπατάει ο κόσμος εκεί στο πεζοδρόμιο.
2: Να κάνουμε. Θα σας δώσω τον παλμό και την καθημερινότητα πώς είναι στο νησί αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να λέμε μόνο τα δικά μας, να ξέρουμε και τι συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα.
2: Με χαρά.
1: Έχουμε και τους γείτονες, τους φίλους μας να ξέρουμε την κατάσταση πώς είναι.
0: Δεν ξέρω γιατί. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε εδώ που έρχονται στον πεζόδρομο. Στο ρολόι, στο Γαζί Ευρενός.
1: Το φίλο που έχει κάνει τα.
0: Α, έχουμε και. Ναι, έχουμε.
2: Προτρέπω όμως τα νησιά αυτά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είναι όμορφα νησιά και ταιριάζουν πάρα πολύ σε ανθρώπους που είναι σε μια κατάσταση που θέλουν λίγο διακοπές, λίγο ωραία θάλασσα, λίγο ηρεμία στη ζωή τους. Είναι πολύ πιο όμορφα από τα άλλα ηχηρά νησιά για να κάνεις διακοπές, να ξεφύγεις την καθημερινότητα.
0: Οικογενειακά δηλαδή.
2: Όχι, οικογενειακά δεν έχει. Να βρεις, να διασκεδάσεις, να κάνεις, αλλά δεν είναι αυτό το έντονο το στυλ, ας πούμε, που έχουν τα ηχηρά νησιά, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, που είναι πολύ όμορφα, αλλά είναι λίγο πιο πολλά ξενοδοχεία και όλα αυτά που διαχέονται από αυτά τα νησιά που κάνουν.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Τώρα δε...
1: Η ώρα είναι 11. Ραδιο.
2: Συμπέθεροι από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθεροι από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2.

0: 2-10.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM. Για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τρεις κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού Κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου. 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά καταρχάς στον Παύλο Τσίμα και σε όσους και όσες αγαπάτε.
1: Πάντα τα χρόνια πολλά έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συγκυρία. Είμαστε γεμάτοι και με πολλούς συνεργάτες. Είναι και ο Κυρκυλής τώρα που θυμήθηκα, Πέτρος δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και ο συνεργάτης μας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος. Να του πούμε χρόνια πολλά και στον αέρα.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν άλλον.
0: Μα δεν μ' άφησες να συστηθούμε.
1: Μα ξεκίνησες ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Εντάξει, κάτι σταγόνες Ιουνίου μένουν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχουν φέρει γλυκά τώρα. Θα κοιτάξω μετά γιατί ήρθαμε καθυστερημένοι λίγο. Να, έχει γλυκά, μου κάνουν σημάδι εδώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Άρα που είπαμε ευχές, θα φάμε για ένα γλυκάκι μετά.
0: Καταναλώνονται τα γλυκά από αρμοδιότερους ημών, έξω και με βασανιστικό τρόπο. Λοιπόν, ευχηθούμε και ίδιο στον Πέτρο Μωραήτη και ξεκινάω την σύστασή μας από τον Πέτρο. Ήθελα να καταλήξω στον Πέτρο, αλλά ξεκινάω από τον Πέτρο. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και εμάς, αλλά και τον Πέτρο Μωραήτη για τις ευχές στο 210-48-00-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλα και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια φορά μαζί
0: και χώρια
1: σε δόσεις. Και χώρια.
0: Σε δόσεις.
1: Αλλά ακόμα βασικά μαζί βλέπω, θα παρεξηγιόμαστε από εδώ και πέρα, έρχεται και το καλοκαίρι, ζεσθενόμαστε μαζί.
0: Άστε.
1: Προσοχή στα air condition τώρα που συζητάγαμε πριν.
0: Εντάξει,
1: μην συνηθίζουμε πολύ τα air condition, να προσπαθούμε να τα έχουμε στο ρελαντί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Είδες τι έχουν πάθει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι με τα air condition, γιατί ήταν λίγο ασυνήθιστοι οι Βόρειοι.
0: Άκουγε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα που είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο Παρίσι για την τοποθέτηση air condition, γιατί εκεί για να πάρει κάποιος άδεια air condition χρειάζεται και από την πολεοδομία για την στατικότητα του κτίριου και μελέτη μηχανολογική για το κτίριο. Οπότε η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και για λόγους αισθητικής αλλά και για λόγους στατικότητας. Στο Παρίσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, δυσκολότερο μάλλον, να πάρεις άδεια για air condition. Εδώ σου θυμίζω την δεκαετία του 80 όλα τα κτίρια και τα δημόσια κτίρια είχαν κοτσαρισμένο απ' έξω ένα air condition. Κάποια στιγμή με τους Ολυμπιακούς αγώνες κάπως βελτιώθηκε αυτό, αλλά ακόμα και τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Όμως το air condition, παρά το γεγονός ότι προκαλεί η παλιά τεχνολογία πρόβλημα στο περιβάλλον με το υλικό που είχαν μέσα τα air condition, το υγρό που είχαν μέσα, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Καλά, εμείς είμαστε και λίγο νότιοι, μεσογειακοί, έχουμε κάνει τις αταξίες μας. Πάντως παρόλα αυτά η γενική οδηγία επιστημονικός και ιατρικός, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, είναι όσο μπορείς να χρησιμοποιείς όλες τις άλλες μεθόδους και λιγότερο το air condition. Θα μου πεις τώρα σε μια σειρά γραφεία κλπ. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό οδηγεί σε ένα άλλο τρόπο ζωής που εθίζει τους οργανισμούς στην τεχνητή, όπως λέμε, συμβίωση με τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ νότιοι, εμείς μπορούμε να είμαστε τέλος πάντων πιο προσεκτικοί.
0: Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα που το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας τον περνάμε έξω, είτε στο μπαλκόνι, είτε έξω, είτε στα καφέ, είτε σε εξωτερικές εργασίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεχθείς τόσο υψηλές θερμοκρασίες πια. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε και η επιστήμη και η τεχνολογία προσαρμόζεται αναλόγως.
1: Κάτι γνωστή μου στο Βερολίνο, τεκμηριωμένο αυτό που λέω, προσπάθησαν να βρουν air condition, δεν βρήκαν και κατέληξαν σε έναν πολύ καλό ανεμιστήρα. Τουλάχιστον να δώσουν μια πρώτη λύση.
0: Επίσης οι ανεμιστήρες έχουν βελτιωθεί πολύ και όχι μόνο έχουν βελτιωθεί από πλευράς έντασης και αποτελεσματικότητας, αλλά που πετάνε και ένα υγρό, πλέον νερό. Προφανώς γεμίζεις ένα δοχείο με νερό και υγραίνουν και τον χώρο, οπότε είναι και πιο αποτελεσματικοί. Πάμε όμως στον πολιτικό καύσωνα, στο πολιτικό θερμόμετρο που είναι στα ύψη αυτό το διάστημα, Δημήτρη. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και στην αριστερά αλλά και στην κεντροδεξιά κάποια κινητικότητα.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Και στο κέντρο.
1: Και ζέστες, έχουμε κρύο-ζεστό. Κρύο-ζεστό έχουμε. Είναι η περίοδος κάποιων ντεμή μεταγραφών και ντεμή προσκλήσεων, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα σχολίασαν το γεγονός ότι μετά την περιβόητη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη, προφανώς που έκανε ένα γενικότερο επικοινωνιακό θόρυβο, και τελικά είδαμε ότι έδωσε την αφορμή ή την αιτία από τη δήλωση η ίδια τουλάχιστον. Όπως η κυρία Τζάκρη,
0: το άλλο θα το έλεγα εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια συζήτηση η κυρία Τζάκρη, που είχε χρηστεί από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη αντιπρόεδρος και στο ευρωπαϊκό σχηματισμό που συμμετείχε το σχήμα του κυρίου Κασελάκη κτλ. Κτλ. Τώρα είπε ότι αυτά δεν είναι, έχουμε οδηγηθεί σε απαράδεκτες καταστάσεις, σε αρχηγικό κόμμα. Τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Βλέπω πολύ αρχηγισμό γύρω-γύρω, ιδιαίτερα στις περιοχές που υποτίθεται ότι είναι συνήθως απέναντι πολιτικά και θεσμικά στους τέλος πάντων θεωρητικούς αρχηγισμούς, γιατί στο de facto, στο εμπράγματο, όπως λέω πολλές στο πεδίο, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε, πολλές φορές το νούμερο ένα στα σχήματα, στα κόμματα και όχι μόνο σε αυτά, παίζει ένα ρόλο πολύ επιδραστικό, αν όχι καθοριστικό. Τέλος πάντων, η κυρία Τζάκρη παραιτήθηκε λοιπόν από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Του τα έριξε λίγο ότι είναι πολύ αρχηγικός και λοιπόν, κάνει πράγματα που δεν έχουν συνεννοηθεί.
0: Κάτσε να μετρήσουμε.
1: Και περιμένουμε το επόμενο ημίχρονο. Επειδή είμαστε και στο Μουντιάλ, υπενθυμίζω. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο.
0: Επόμενο ημίχρονο για τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Τσάκρη στην κόντρα.
1: Για την κυρία Τσάκρη σίγουρα.
0: Είναι πολιτικό ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα κάτσε να μετρήσουμε ημίχρονα. Κάτσε να μετρήσουμε ημίχρονα.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δύο είναι τα ημίχρονα, παρότι τώρα η FIFA μας έχει εντυπωσιάσει και με το διάλειμμα αυτό, λέει, για το δρόσισμα των παιχτών.
0: Γιατί? Γιατί είναι διάλειμμα.
1: Θα βγάλει καλά λεφτά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Είναι διάλειμμα διαφημιστικό και είναι διάλειμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε σπόνσορες να μπουν στο ποδόσφαιρο και να κάνουν πιο ελκυστικό το προϊόν εντός πολλών εισαγωγικών σε αγορές που δεν είναι ελκυστικό ακόμα, όπως η Αμερική.
1: Ελπίζω στο μέλλον μην φτάσουν να κάνουν τρία τα ημίχρονα στο ποδόσφαιρο για να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορικές. Τέλος πάντων.
0: Δεν θα τα καταφέρουν αυτό να το αλλάξουν τόσο πολύ.
1: Κοίταξε. Ο Ινφαντίνο, να θυμίζω, τότε το σχολιάσαμε νομίζω, είχε κάνει και πρώτος ένα φοβερό χάιδεμα στον κύριο Τραμπ.
0: Αλίμονο.
1: Πήγε και του έδωσε το πρώτο βραβείο που έβγαλε η FIFA για την ειρήνη και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που είπε ότι είσαι ο σωστός.
0: Έψαχνε εν αγωνίω στο Νόμπελ ο κύριος Τραμπ και το έψαχνε προκαταβολικός πριν εισβάλλει είτε στη Βενεζουέλα είτε στο Ιράν. Έψαχνε λοιπόν το Νόμπελ. Και τότε του το απένιμε ο Ινφαντίνο, ήταν το Νόμπελ Ειρήνης, το ποδοσφαιρικό Νόμπελ Ειρήνης, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα και σε παίκτες που δεν δώσανε βίζα να εισέλθουν στην Αμερική και σε συνοδούς τους, σε γονείς παικτών, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι μετανάστες και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και απαγόρευσαν και από ομάδες να διανυκτερεύσουν εντός των συνόρων της Αμερικής, όπως το Ιράν, το οποίο διανυκτέρευε στο Μεξικό.
1: Τέλος πάντων, τους παίχτες τους συμπαθούμε, τους παίχτες τους ταλαιπώρησαν, έχεις δίκιο.
0: Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Αυτά είναι διχαστικές καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να ισχύουν, και αν ίσχυαν, θα έπρεπε οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Είτε είσαι Νορβηγός και έχεις χρήματα, είτε είσαι από το πράσινο ακροτήρι και δεν έχεις χρήματα. Οι κανόνες του αθλητισμού είναι οι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ίδιες.
1: Δεν ξέρω,
0: εγώ σου βγαίνω από αριστερά, έχω
1: δεν έχω κανένα θέμα. Είναι θέμα positioning.
0: Η δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι ανθρώπινη, κατά την άποψή μου.
1: Απλά πολλές φορές.
0: Η ελευθερία δεν έχει πρόσημο, όπως και η δημοκρατία δεν έχει πρόσημο, όπως και για μένα και η αγάπη στην πατρίδα δεν πρέπει να έχει πρόσημο.
1: Να τα εμπεδώσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά ήθελα να τελειώσω ότι προφανώς. Οι παίχτες του Ιράν, μια και μιλήσεις για αυτούς και είχαν τα διάφορα εμπόδια, ήταν και εντυπωσιακό αυτό το σημειωματάκι που άφησε κάποιος από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, που είπε ότι τέλος πάντων αυτό που θέλαμε ήταν μια δίκαιη αντιμετώπιση. Γιατί ένα μάτς τέλος πάντων άφησε πολλές έτσι περιέργειες και σχολιάστηκε αυτό το περιβόητο 3-3. Δεν το ξανασχολιάζω. Είχαμε πει και τότε ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά τέλος πάντων δεν συνέχισαν. Το παρήγορο για τους συνδιοργανωτές είναι ότι ο Καναδάς κατάφερε να είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16. Θα πεις τώρα το γυρνάμε στο Μουντιάλ. Όχι, επειδή είπα για τα ημίχρονα, γι' αυτό λέω. Είναι η πρώτη που, ναι, νίκησε. Νίκησε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη νύχτα, επειδή είχα διάφορα ξενύχτια, τέλος πάντων παρακολούθησα λίγο την ιστορία. Κατάφερε ο Καναδάς και πέρασε. Μόνο με ένα γκολ, εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις το knockout είναι κρίσιμο. Και το λέω γιατί ο Καναδάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους τρεις συνδιοργανωτές. Τώρα θα δούμε τη σειρά των Αμερικανών και το Μεξικό, που από ό,τι φαίνεται θα το κυνηγήσουν και αυτοί για τους 16.
0: Μας έφαγε όμως η πολυλογία και δεν πρόλαβα να σου πω για την κυρία Τζάκρη. Είχαμε μετρήσει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
1: Τις φανέλες.
0: Ξεκίνησε από το Πασόκ.
1: Υπάρχει ένας Έλλην που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στις φανέλες. Δεν θα τον αναφέρω σήμερα. Θα το αφήσω να δω αν οι φίλοι μας που μας ακούνε μπορούν να τον εντοπίσουν.
0: Σε κανονικά κόμματα,
1: σε κανονικά σχήματα, κοινοβουλευτικότατα. Άντε καμιά φορά και ο λίγο εξωκοινοβουλευτικά, αλλά είναι γνωστός. Τότε το παραδέχεται ο ίδιος.
0: Ο Μακαρίτης, ο Γλέζος
1: δεν είχε τέτοιο. Λοιπόν. Σε αφήνω και σένα με το ερώτημα. Θα επανέλθουμε αύριο. Έχουμε καιρό.
0: Άλλωστε, από ό,τι έμαθα. Αριστερό πρόσημο έχει αυτό.
1: Αριστερό κέντρο, αριστερό. Ορίστε, τι άλλο να σου πω.
0: Λοιπόν, γνωστός, θα σου πολύ πω γνωστός. Για την κυρία Τζάκρη.
1: Για πες,
0: αποχώρησε από το Πασόκ, αφού το Πασόκ ψήφισε το μνημόνιο, αφού εκλέχθηκε το 2012, ανεξαρτοποιήθηκε από το Πασόκ. Σωστά, δεν τα λέω μέχρι εκεί.
1: Έτσι πας.
0: Μετά προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί το Πασόκ είχε ψηφίσει μνημόνιο. Το 2015, λοιπόν, ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο.
1: Έκανε αυτοκριτική εμπράγματι.
0: Έκανε αυτοκριτική και ψήφισε το άλλο μνημόνιο, το οποίο θεωρεί ότι ήταν καλύτερο. Παρένθεση, να πω ότι είχε ψηφίσει και το προηγούμενο μνημόνιο, το οποίο ήταν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Και όχι μόνο το μνημόνιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Άρα, έχουμε το τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή. Φεύγει με τον κύριο Κασελάκη. Πάει στο κόμμα Δημοκράτες, τρίτο κόμμα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Πολύ σωστά.
0: Γίνεται αντιπρόεδρος του κόμματος αυτού. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και φλερτάρει, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, με το Πασόκ.
1: Για να δούμε. Εκεί θα είναι το δεύτερο ημίχρονο.
0: Γιατί φλερτάρει με το Πασόκ? Γιατί ο Κασελάκης φιλοξένησε σε ένα podcast τον Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι θα έπρεπε ο Κασελάκης να πει για μια βουλευτήνα του, για ένα στελεχός του που είχε πάει σε 3-4-5 κόμματα πριν. Ένα. Και δεύτερον, γιατί ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι το κόμμα του πια θα έχει κεντρό χαρακτήρα.
1: Απλά εδώ νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη με την παραίτησή της διεκδικεί τα επικοινωνιακά πρωτεία αυτού του διήμερου από τον κύριο Κουρουμπλή, που έμαθα ότι.
0: Τι έγινε με τον κύριο?
1: Εμφανίστηκε και στην ΕΡΤ. Και εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος, του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Δεν είχε διαγραφή από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κουρουμπλής?
1: Ο κύριος Κουρουμπλής έπαιξε και με τον κύριο Κασελά. Είχε διαγραφή για ένα φεγγάρι μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή.
0: Δεν ξαναγύρισε ποτέ.
1: Αποβουλευτής. Όχι, τα θυμάμαι καλά. Ο κύριος Κουρουμπλής για μία φράση που είχε πει μέσα στη Βουλή είχε μείνει απ' έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Από τον κύριο Τσίπρα ή από τον κύριο Κασελάκη, δεν τα θυμόμαστε.
1: Νομίζω από τον κύριο
0: Αλέξη Τσίπρα το 2021.
1: Ναι, άρα καλά το πάω ακόμα.
0: Καλά το πάω. Άρα τον έχει συγχωρέσει προφανώς ο κύριος Τσίπρας για το τότε.
1: Καλά, μετά όμως πήγε με τον κύριο Κασελάκη, ξαναλέω. Μετά ήταν διαφορετικός και πιο ανοιχτός για τον κύριο Τσίπρα και τώρα βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι δήλωσε εκπρόσωπος του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Όλα γίνονται στη ζωή.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει.
1: Το Μουντιάλ.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει ότι είχαν δολοφονηθεί χιλιάδες άνθρωποι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς το παραπάνω. Και είχε διαγραφεί από τον κύριο Τσίπρα, που τότε δίνει την περίοδο της ζωής του που ήταν συνενετικός και κεντρός. Δεν ήταν την προηγούμενη περίοδο που ήταν λίγο πιο ακραίος στην ρητορική του. Τότε ήταν πιο.
1: Τώρα θα πει κανείς γιατί ασχολούμαστε με αυτά. Νομίζω ότι το κάναμε λίγο καλοκαιρινό τώρα τη συζήτησή μας. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε πολύ και θέλω να το πω είναι το γεγονός αυτής της φωτιάς στην Καλλιθέα. Σε αυτή τη μονοκατοικία, όπου νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες και τις πυροσβεστικές, βεβαίως δεν είχαμε απώλειες, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια και ενός περίοικου και περίοικων σώθηκε και μια κυρία αρκετά ηλικιωμένη, αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια και από τη γειτονιά αλληλεγγύης και βοήθειας, που δεν είναι και πολύ πάντα συχνό το φαινόμενο. Αυτά είναι, πώς να το πω, παρήγορα φαινόμενα με αυτή τη λογική. Και επειδή είχαμε και πολλές φωτιές, είδαμε και τα στατιστικά.
0: Ήταν ωραίο. Η γειτονιά, ακόμα σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αστικές, έχει την αξία της και τον κοινωνικό της ρόλο. Και ακόμα είναι εκεί. Είναι εκεί οι άνθρωποι για τους γείτονες και τους συνανθρώπους που πέρασαν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά και μαζί με εκλεκτό προσκεκλημένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις που πάμε τώρα.
2: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamem εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamem και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamem.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας, αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε εχθές ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την έναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Συνελήφθη 57χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η 57χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης δίπλα και μαζί, και χώρια.
0: Και επαναλαμβάνουμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει και του ευχόμαστε όλοι τα χρόνια πολλά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-4800-170-174 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Λέγαμε πριν για τα πολιτικά και έχουμε στη γραμμή, ζητήσαμε την γνώμη του και την πολύ χρήσιμη συμβολή του, τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, είναι διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ένας άνθρωπος που έχει μία και διεισδυτική αλλά και αναλυτική ματιά και θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε μαζί του για τη ρευστότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην κεντροαριστερά και δευτερευόντως στην κεντροδεξιά και πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Καλημέρα κύριε Κολιαστάση.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια επίσης.
0: Είναι αυτονόητα τα καλά λόγια και ξέρω ότι το εννοούμε και γι' αυτό σας φιλοξενούμε, γιατί θέλουμε πάντα μία ποιότητα στους συνομιλητές μας. Κύριε Κολιαστάση, είδαμε και το Σαββατοκυριακό δημοσκοπήσεις που δείχνουν, που αναδεικνύουν αυτό που λέγαμε στον πρόλογο, που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν κάποιος ανατρέξει τις δημοσκοπήσεις ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν, κόμματα που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν σήμερα, κόμματα που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν τότε, μία σταθερότητα λίγο πάνω λίγο κάτω για τη Νέα Δημοκρατία και ανακατατάξεις ως προς την επιρροή των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό πιστεύετε ότι έχει παγιωθεί, έχουμε δρόμο μπροστά μας?
2: Με δεδομένο ότι εκκρεμεί και η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα, νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα για να αποσαφινιστεί πλήρως το τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται ρευστότητα κυρίως στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο. Εκεί έχουμε μια ανακατανομή ψηφοφόρων και εκλογικών και δημοσκοπικών ποσοστών. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας συσπηρώνει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του 2023, οι οποίοι έκτοτε από τότε μάλλον είχαν διαχυθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά υποχωρεί σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Συμπιέζονται και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα.
0: Ουσιαστικά το κόμμα σας διακόπτω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα υποκαθιστά πλέον το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα, ναι, είναι το διάδοχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν κατέβει στις εκλογές, ακόμα και δεν αναστείλει τη λειτουργία του, νομίζω ότι έχει πλέον ένα διάδοχο σχήμα μέσω το οποίο θα εκφράζεται, διότι ο κ. Τσίπρας ήταν ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχει αποχωρήσει, έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα και φαίνεται ότι η προσωπική του εικόνα επικαθορίζει την εικόνα του σημερινού κόμματος της Ελλάς, αλλά ήταν και ο βασικός λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο συσπήρωνε ευρύτερες δυνάμεις, όπως έκανε το 23, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης φαίνεται να συμπιέζει και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα, και την Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και του κ. Κασελάκη και όσα προέκυψαν μετά τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φαίνεται η απήχηση της Ελλάδας, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, που όπως είδαμε στην GPO κυμαίνεται περίπου στο 15-16%, συμπίπτει με την απήχηση του ίδιου κ. Τσίπρα στους δείκτες για την κατελότητα την Πρωθυπουργία. Υπάρχει μία αντιστοίχηση, να το πω έτσι. Άρα το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο. Το αν θα το διατηρήσει, αν θα διατηρήσει αυτή την απήχηση και τους επόμενους μήνες ή αν θα τη διευρύνει, μένει να φανεί. Πιο πιθανό είναι να αντλήσει όσο περισσότερο μπορεί από τη δεξαμενή του 23, η οποία θυμίζω το Μάιο ήταν στο 20%, υποχώρησε το 17,8% τον Ιούνιο. Και λιγότερο πιθανό είναι να διευρύνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιρροή του προς το μεσαίο χώρο, δεδομένου ότι ο χώρος από το κέντρο έως τη δεξιά αντιστοιχεί στο άλλοτε λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο, στο οποίο προφανώς ακόμα δεν έχει καταγράψει σχετική διείσδυση.
1: Έτσι όπως είναι το πολιτικό τοπίο, περίπου ένα μοσαϊκό συνολικότερα, γιατί έχουμε και το θέμα της κυβερνητικής παράταξης που αντιμετωπίζει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ξεχωριστό, περιμένουμε και το κόμμα που όλα δείχνουν ότι πάει να διαμορφώσει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θα πρόσθετα για να ακούσουμε τη γνώμη σας, βλέποντας τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Στη Βρετανία βλέπουμε πόσο ενισχύεται ο ακροδεξιός, ουσιαστικά Φάρατζ και ακραίος σε πολλές απόψεις. Το AfD στη Γερμανία. Στην Ιταλία βλέπουμε καινούργιες προσπάθειες πιο ακροδεξιές από το κόμμα του Σαλβίνη και άλλων. Εσείς περιμένετε μία εμφάνιση ίσως και παλαιότερων μορφών της φασιστικής ακροδεξιάς στη χώρα μας?
2: Κοιτάξτε, και στην Αγγλία και στη Γαλλία επίσης και στη Γερμανία και στην Ιταλία που κυβερνάει, ήδη η ακροδεξιά προηγείται είτε δημοσκοπικά είτε είναι ήδη στην εξουσία. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων αυτών χωρών είναι ότι δεν έχουν ισχυρή κεντροδεξιά. Εκεί έχει υποκατασταθεί ουσιαστικά η συντηρητική παράταξη από δυνάμεις, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Και ο Φάρατζ είναι υπερτερή των συντηρητικών των Βρετανών, οι οποίοι υπέστησαν κατάρρευση στις εκλογές του 24. Στη Γαλλία έχουν υποκατασταθεί οι Ρεπουμπλικάνοι, το πρώην Γαλλικό Κόμμα εδώ και χρόνια. Πλέον συμπιέζεται το CDU στη Γερμανία, η οποία στην Ιταλία και η Μελώνη κυβερνάει ήδη αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει ήδη 8 χρόνια, παραμένει κόμμα εξουσίας, προηγείται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, είναι σταθερά στα επίπεδα του 30%, αυτά που κατέγραψε σχεδόν στις ευρωεκλογές, και δεν φαίνεται να απειλείται από τα δεξιά της. Ωστόσο, σε σχέση τουλάχιστον με το 23, εμφανίζει προβλήματα ενότητας. Ο κ. Σαμαράς είναι εκτός και ενδεχομένως ιδρύσει δικό του κόμμα. Ο κ. Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί. Επίσης, ο χρόνος παίζει ρόλο, δηλαδή η οκταετία αυτή έχει επιφέρει φθορά. Και επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος τόσο ισχυρός ώστε να μπορέσει να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία την εκλογική της βάση. Θυμίζω και το 19 και το 23, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό ενεργοποιούσε τα αντισύριζα ανακλαστικά των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και έτσι μπορούσε και να κερδίσει εκλογές το 19 αλλά και να επανεκλεγεί το 23. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος μεν, αλλά στα επίπεδα τα δημοσκοπικά είναι στα επίπεδα του 2023. Αυτό βοηθάει λίγο τη συσπήρωση της κυβερνητικής παράταξης, αλλά όχι σε σημείο που να αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες που έχει καταγράψει ήδη από τις ευρωεκλογές. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν νομίζω ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία του 30%, αλλά σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία του 41% η φθορά είναι ευδιάκριτη και πολύ δύσκολα θα αναστρέψει το σύνολο αυτής της απώλειας που έχει καταγράψει από το 24 και μετά.
1: Εντάξει, είναι και έχει ένα ρεαλισμό, μια λογική όταν κυβερνάς 7 χρόνια, ακόμα και πολλές προσπάθειες να έχουν γίνει, έχεις μια κόπωση όπως λέμε του σχήματος ή κάποια, πώς να το πούμε, κάποιες αποτυχίες που παίζουν ένα ρόλο. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να επισημάνουμε περισσότερο μαζί σας, μια και είστε και πολύ έμπειρος και οι αναλύσεις σας είναι βασισμένες και στην πολιτική επιστήμη, θα έλεγα το εξής. Μήπως είναι ακόμα πρόωρο να θεωρεί κανείς ότι, γιατί βλέπουμε ότι κυριαρχεί ακόμα και τώρα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα, ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Πολλοί ακόμα επιμένουν, παρά την στάση του Πρωθυπουργού. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή την οικονομική, πολιτική και ευρύτερα διεθνή συγκυρία, έχει νόημα να λέει κανείς για πρόωρες εκλογές, άσχετα τι θα επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο τέλος, παρότι μας διαβεβαιώνει ότι θέλει να ολοκληρώσει την τωρινή τετραετή θητεία.
2: Επί της αρχής οι τετραετίες θα πρέπει να είναι σταθερές και όχι να έχουμε κάθε τόσο πρόωρες εκλογές. Σε όλη τη μεταπολίτευση είχαμε πρόωρες, περισσότερο ή λιγότερο.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως κάπως κρατήθηκαν, έτσι δεν είναι?
2: Κάπως καλύτερα, εντάξει. Και το 23 τυπικά πρόωρες ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε ολοκληρωθεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της τετραετίας.
0: Και το 19, σας θυμίζω, είχαν γίνει οι ευρωεκλογές και πραγματικά υπήρχε μεγάλη δυσαρμονία με
1: πίεση.
0: Λαϊκής έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι από την άποψη της οικονομικής σταθερότητας, καλό είναι οι εκλογές να γίνονται στην ώρα του, συμπλήρωση τετραετίας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνδέσει το πολιτικό του μπραντ με αυτή τη συνέπεια και την έμφαση στη θεσμική, ας πούμε, αξιοπιστία, να το πω έτσι, ότι δεν θέλω πρώτες εκλογές, άρα αυτές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι κυβερνήσεις συνήθως κάνουν πρόωρες εκλογές όταν θεωρούν ότι αργότερα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι
2: στην οικονομία.
1: Η συγκυριακή εκτίμηση.
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εξομάλυνση στο μέτωπο του πολέμου. Άρα, οι οικονομικές συνέπειες στον πληθωρισμό, ειδικά, φαίνεται να είναι κάπως πιο διαχειρίσιμες από ό,τι έλεγαν οι εκτιμήσεις ένα ή δύο μήνες πριν. Υπ' αυτή την έννοια, η κυβέρνηση έχει περιθώριο να εξαντλήσει το χρόνο της και να πάει στην άνοιξη του 27. Ωστόσο αυτό το προεκλογικό κλίμα που συντηρεί τη βοηθάει προκειμένου να περιορίσει την εσωστρέφεια, ταυτόχρονα και να οθεί τους όποιους νέους παίκτες να ιδρύσουν τα κόμματά τους νωρίτερα, ούτως ώστε να ενταχθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Ωραία. Ένα δεύτερο και τελευταίο σημείο, όσο γίνεται πιο πυκνά. Δεν είναι μια δομική αντίφαση, εν προκειμένου τώρα ο κύριος Τσίπρας που παραιτήθηκε από τη Βουλή, να λέει ότι εγώ θα γυρίσω στη Βουλή και θα κυβερνήσω? Δεν είναι μια θεσμική αντίφαση, ενώ μιλάμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση που πολλοί κάνουν κριτική, ιδιαίτερα από την αριστερά ή την κεντροαριστερά χρόνια, για πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα να βλέπει κανείς αυτή την θεσμική αντίφαση, θα έλεγα?
2: Αντίφαση, εντάξει, προφανώς υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να αποχωρήσει το κόμμα του και να ιδρύσει κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι είχε άλλο δρόμο. Διαφορετικά σήμερα στη Βουλή θα ήταν αρχηγός κόμματος χωρίς βουλευτές. Προτίμησε να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά αυτό αποδίδει. Το αν θα αντέξει τώρα σε βάθος χρόνου και αν θα μπορέσει να πείσει ότι έχει κυβερνητική προοπτική, γιατί μέχρι στιγμής είναι δεύτερος, αλλά κινείται στα επίπεδα του 23. Mm-hmm. Και άρα μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα εξαρτηθεί και από την έμφαση που θα δώσει σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, πρώτο θέμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, έπονται ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση κυρίως δίνει έμφαση στο δεύτερο ζήτημα, αυτό της διαφάνειας, λιγότερο στο πρώτο, αλλά εάν δεν υπάρξουν διακριτές προτάσεις στο θέμα της οικονομίας και ειδικότερα του πληθωρισμού, δύσκολα μπορούν να διαμορφωθούν νέες εισπυρώσεις και νέοι πόλοι. Έχω πάντως την εντύπωση ότι πρώτο στόχο του κύριου Τσίπρα είναι κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, προσεγγίσει εκλογές και εφόσον προκύψουν δεύτερες, να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις ώστε να αναδειχθεί στον άλλο πυλώνα του δικοματισμού και να διαμορφώσει άλλες προοπτικές μακροπρόθεσμα. Αλλά αυτά μένει να αποδειχθούν.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το χρόνο μας πολύ γρήγορα. Πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πλήξει ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ή θα συσπυρώσει δυνάμεις που ήδη βρίσκονται εκτός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία του 41%, αλλά όχι τη σημερινή του 30%.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει. Συγγνώμη.
2: Η έρευνα της ΠΑΛΣ έδειχνε ότι η πρώτη του δεξαμενή θα είναι το κόμμα Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ψηφοφόροι που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, αρχικά στη Λατινοπούλη και στον Πελόπουλο, τώρα είναι στην Καριστιανού και ενδεχομένως μετακινηθούν μετά στο κόμμα Σαμαρά.
0: Άρα θα μπορούσε κανένας να πει ότι θα συγκρατήσει εντός παράταξης ευρύτερης ή εντός συστημικής ψήφου κάποιους ψηφοφόρους που ήδη είχαν εκφραστεί δημοσκοπικά ότι θα έφευγαν εκτός συστήματος?
2: Νομίζω ναι, και αν τελικά αυτό στερήσει την αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή και προκύψει η δεύτερη, τότε θα έχει μια δεξαμενή να συμπιέσει η κυβερνητική παράταξη στη δεύτερη εκλογή με το επιχείρημα της χαμένης ψήφου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος
1: Πάνος
0: Πολιαστάς, διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ. Διαφημίσεις.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα, εντάξει, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, γιατί μπορεί να νομίζω ότι πίνουμε για κανένα καφέ.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν στην ακρόαση των...
1: Εγώ βλέπω με χαρά ότι επέστρεψε στην επικοινωνιακή έτσι, κινητικότητα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά, όπως έδωσε επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός.
1: Και λέω και εγώ τώρα, γιατί ειδικά σε αυτό το διάστημα, λες, επειδή έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα.
0: Την ανακοίνωση την έδωσε η πρέσβηση.
1: Η πρέσβηση. Έκανε ανάρτηση κτλ. Λοιπόν, και μάλιστα με φωτογραφία.
0: Φαινότανε...
1: Εγώ δεν είμαι απέναντι στις συναντήσεις. Καλό είναι οι συναντήσεις. Καλό είναι οι συναντήσεις. Το θέμα είναι η χρονική συγκυρία με προβλήματα. Λίγο και ξαναλέω, τι σε λίγες, τέσσερις μέρες είναι, ξεκινάει η μεγάλη σύνοδος κορυφής που θα εμφανιστούν. Καλά, τώρα είσαι και παλαιός στη δημοσιογραφία. Διότι νομίζω είναι πολλά τα επίδικα που πρέπει να συζητηθούν σε αυτή τη σύνοδο και μάλιστα ιδιαίτερα για την περιοχή την ευρύτερη και τη στενότερη, τη δική μας. Τέλος πάντων, μάλιστα στη φωτογραφία, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μου φαίνεται ότι γελάει λίγο περισσότερο η Αμερικανίδα πρέσβης. Και είναι λίγο έτσι, πολύ έτσι, σαν να είναι λίγο συνεσταλμένος ο κύριος Σαμαράς. Έχει μια, μια μετριοπαθή στάση. Αλλά περιμένω κάτι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, γιατί βλέπω ότι μάλλον ετοιμάζεται εν ώψη της Συνόδου. Γιατί υπενθυμίζω, είχε κρίνει πολύ αυστηρά έως πολεμικά τα ζητήματα για τα ελληνοτουρκικά, για την κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων.
0: Α, εκεί το πήγαινε.
1: Εκεί
0: τώρα
1: το πάω. Εκεί το
0: δηλαδή
1: πάω.
0: Ότι τον κάλεσε η κυρία Γκυλφόιλ να του πει να μην κάνει δηλώσεις για το.
1: Τώρα θέλει να με διαστρεβλώσει. Τόσο πολύ.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός.
1: Νομίζω βολιδοσκόπησε πόσο.
0: Τίποτα δεν θα δεχόταν πόσο, παρέμβαση.
1: Πόσο πιο έντονος θα είναι στη συνέχεια σε σχέση με τα ζητήματα της περιοχής, τα ανατοϊκά και τα ελληνοτουρκικά. Ιδιαίτερα για τα αεροσκαφάκια.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν τον παρακολουθήσεις, μπορεί να ασκεί γενικότερη κριτική. Στον πρόεδρο Τραμπ το αντίθετο. Δεν έχει ασκήσει ποτέ κριτική. Ίσα-ίσα και στενοί του συνεργάτες.
1: Έχει λίγο μαζευτεί τώρα.
0: Έχει θετικές δηλώσεις για τον πρόεδρο
1: Τραμπ. Στην αρχή.
0: Επαναλαμβάνω τη λέξη που, όπως το είπα, στενοί του συνεργάτες κάνουν πολύ θετικά σχόλια για τον κύριο Τραμπ, πολύ στενοί του συνεργάτες και αρθρογραφούν υπέρ του κύριου Τραμπ. Άρα δεν νομίζω ότι θα δεις τον κύριο Σαμαρά να κάνει κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό που λες για την κυρία Γκυλφόιλ. Εγώ, επειδή το είδα στα κοινωνικά δίκτυα του κυρίου Σαμαρά και όχι την ανακοίνωση της κυρίας Γκυλφόιλ, θεώρησα ότι ήταν μια ανακοίνωση, γιατί εντάξει, ως πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συναντιέται ανά πάσα στιγμή με τους ξένους πρέσβεις, όποιους επιθυμεί, προφανώς. Αλλά ποτέ δεν το έκανε θέμα ο κύριος Σαμαράς αυτό. Θα έκανε θέμα να συναντιόταν με έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, με έναν νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον πρέσβη να κάνει ανακοίνωση και να βγάζει φωτογραφία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Τέλος πάντων, για να του
0: είναι λάθος αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν και πολύ η καλύτερη.
0: Ήθελε,
1: καλύτερη.
0: Μήνυμα ήθελε να δείξει ότι.
1: Πρώην πρωθυπουργός είναι άλλο.
0: Προχωράω στα δικά μου ζητήματα, εντάξει, κοιτάξτε, συναντιέμαι.
1: Και εγώ αυτά που μαθαίνω γενικώ.
0: Τα λέω.
1: Αυτά που μαθαίνω είναι ότι πολλαπλασιάζονται, λέει, τα τηλέφωνα, κάποιοι κατάλογοι για υποψηφιότητες κτλ. Άρα όλο
0: του,
1: και πιο πολύ μυρίζει.
0: Άκουσα ένα σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο CNN Greece, του Υφυπουργού Οικονομικών, και πολύ πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν πολύ κοντά με τον Αντώνη Σαμαρά. Που
1: πάλι
0: λέει
1: ποτέ.
0: Ότι έχει να μου μιλήσει 6 μήνες και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, διότι πάει να κάνει κόμμα με ανθρώπους οι οποίοι τον κατηγορούσαν τόσα χρόνια για το ότι κράτησε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη. Και λέει, όταν εμείς ήμασταν μαζί με τον Σαμαρά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν απέναντι και μας πετροβολούσαν και πετροβολούσαν την ίδια τη χώρα. Είναι δυνατόν, λέει, να πάει με αυτούς να κάνει κόμμα που ήταν οι βασικοί επικριτές του, που του λέγανε στα 4 κτλ. Και μάλιστα εκφράζει ένα παράπονο ιδιαίτερο ο κύριος Μαρκόπουλος και εντάσσει σε αυτή την ομάδα και τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που σου θυμίζω ότι ήταν και δικηγόρος του κύριου Σαμαρά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε στο χρόνο με τα σχόλια για τα πολιτικά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής της εβδομάδας.
1: Και προτελευταίας του Ιουνίου, αλλά θα επανέλθουμε αύριο.
0: Να πω εγώ για την Big Win, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον προώρος, ότι μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνη. Και πάντα σας θυμίζω να προγραμματίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας από την ticketmaster.gr για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του τραγουδιού της χώρας και τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων που πάντα έτσι κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, δηλαδή κοινωνική δράση. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr πληροφορίες, ticketmaster.gr τα εισιτήρια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Την καλημέρα μας.
1: Εσάβριο.
0: Εσάβριο τα σπουδαία.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Μήπως έχεις αφιδαντωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες

0: χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess, Τίνος.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες.

καλύτερες τιμές, εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210. Bella FM.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη Κοσκινόπουλο και την
1: Χριστίνα Παπαδοπούλου.
2: Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε είμαστε, έτσι λίγο αλλά... καλή εβδομάδα να πούμε. Έχουμε κάποια ζητηματάκια που άρχισαν να επιλύονται και να ξεκαθαρίζει το τοπίο το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι αναφέρατε έτσι και στην προηγούμενη εκπομπή. Λόγω φόρτου και τα λοιπά. Έτσι, πολύ αυτό.
1: Πώς λένε έξω από τα δόντια.
2: Δεν άκουσα. Έτσι, έτσι. Και δεύτερος καφές και τρίτος.
1: Μάλλον
2: και έχουμε εδώ
1: εσύ
2: πέρα να λέμε. Μπορεί
1: κάτι με τη Θοδώρα.
2: Με τη Θοδώρα, ναι.
1: Αυτό τελικά
2: και...
1: παραιτήθηκε η Θοδώρα ή τη ζήτησε την παραίτηση ο Κασελάκης, γιατί εκεί έχουμε ένα θέμα.
2: Αυτό πρέπει να το διευκρινίσει η ίδια, αλλά όχι. Εντάξει, τώρα... είναι οι δύο πλευρές που έτσι κι αλλιώς πάλι θα έχουν.
1: Ο Κασελάκης, το κόμμα τέλος πάντων Δημοκράτης πήραν μια κατεύθυνση προς τα δεξιά κτλ. Ο Κασελάκης λέει ζήτησα την παραίτηση γιατί ακολουθούν μια φιλελεύθερη πορεία κέντρου.
2: Ναι,
1: και
2: κέντρο,
1: ζητήσαμε
2: κέντρο,
1: την παραίτηση της κυρία Τσάκη. Τώρα... το... τέλος πάντων, να μην το σχολιάσω τώρα αυτό.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με τι, ας πούμε, ότι ξέφυγε, έγινε ένα offside, κάτι εκεί πέρα.
1: Όχι,
2: το πάρουμε ποδοσφαιρικά.
1: Το κέντρο, πώς είναι το κέντρο, η πλατεία Γκονιγιώτα, κέντρο δεν είναι.
2: Το κέντρο τώρα που λες η πλατεία, ναι.
1: Κάτι αγάλματα έτσι, λείπουν
2: ναι.
1: από εκεί.
2: Τα αγάλματα που λείπουν, ναι, έτσι τα αναφέρουμε ξανά και ξανά. Και τα
1: αναφέρετε
2: ναι, και, ναι, και τις άλλες ώρες των εκπομπών. Κάποιος είπε ότι τα κατέστρεψαν κιόλας.
1: Όχι, αυτό αποκλείεται. Δεν το...
2: ναι, δηλαδή μου φάνηκε έτσι. Εντάξει, εντελώς αχάμπαρη θα είναι άμα σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ γνωρίζω ότι θα τοποθετηθούν πάλι, αλλά στο... ας πάρει θέση ο Δήμος και ας αναφέρει τι έγινε με τα γάλματα, γιατί ρωτάνε οι δημότες πότε θα μπουν.
2: Προσωπικές φιλοδοξίες βλέπεις έτσι, αν το γυρίσουμε και πάλι. Όχι μόνο στη Θοδώρα, σε όλους.
1: Αυτές δεν έχουν εκλείψει, οι προσωπικές φιλοδοξίες έχουν όλοι, είτε στην κεντρική σκηνή,
2: ναι,
1: πολιτική,
2: εννοείται.
1: Είτε και στα τοπικά.
2: Είναι όπως κάποτε που ήμασταν μικρά και ρωτούσαν, ας πούμε, πέρα από τις φιλοδοξίες
1: πόσο
2: σου.
1: Πόσο μικρά εννοείς, πολύ μικρά.
2: Όταν ξεκινούσαμε ίσως την καριέρα μας ή ακόμη και πριν τελειώσουμε το σχολείο, κάπως έτσι, δεν ρωτούσανε το όνειρό σου ποιο είναι, το χρήμα, η φιλοδοξία, η
1: λέγα,
2: δόξα.
1: Θέλαν όλοι να γίνουν δάσκαλοι.
2: Ναι, τότε, τότε, κάπως, μόνο εγώ δεν ήθελα, έτσι, ναι, αυτό. Όπω σκέφτομαι εκείνη την παιδαγωγική.
1: Άκουσες κάτι εδώ στα τοπικά για να το αναφέρεις εσύ.
2: Χαρά στους δασκάλους. Όχι, πού θα το πήγαινα. Στο γεγονός το ότι έχουν τώρα 40 βαθμούς η Γερμανία και οι άλλες χώρες πάνω και τους βγάζουν μέχρι και της αστυνομίας έτσι τα...
1: Και μαλώνει ποιος θα πάρει έναν μυστήρα στα μαγαζιά μου.
2: Ναι,
1: δεν έχουν κλιματιστικά τέτοια.
2: Σκοτωμός, ναι.
1: Ελάτε εδώ που έχουμε δροσιά.
2: Τους βγάζουν τις άβρες της αστυνομίας, αυτά που τα έχουν για τις πορείες τώρα τα χρησιμοποιούν για να δροσίζεται ο κόσμος και λένε πώς αντέχετε εσείς τελικά εκεί στη χώρα. Κάποτε ήμασταν οι τεμπέληδες οι Έλληνες, έτσι δεν είναι. Καθόταν εκπαιδευτική πόσο
1: και στο Παρίσι είδες που βουτάνε στα ποτάμια εκεί πέρα τα πεντακάθαρα νερά εντός εισαγωγικών και τα λοιπά και δροσίζονται.
2: Εκείνα οι Ολυμπιακοί που γίνανε εκεί πέρα στη Γαλλία και είχαν θέμα και λέγανε μέσα στη μόλυνση. Μη λέμε μόνο για το δικό μας το Λουδία και τον Ακαθάριστο, αλλά τώρα έτσι να δουν τη γλύκα, να δουν τη γλύκα, έτσι μου αρέσει αυτό.
1: Είναι πεντακάθαρο σε σχέση με αυτά που βλέπουμε.
2: Πλέον. Ας πούμε ότι κάτι γίνεται.
1: Είπα σε σχέση με αυτούς που... όχι ότι είναι.
2: Ναι, θα τα πούμε έτσι λίγο, θα τα αναπτύξουμε τα ζητηματάκια.
1: Ήταν θερμό το Σαββατοκύριακο, Χριστίνα.
2: Θερμό, πολιτικά.
1: Όχι
2: το
1: μόνο
2: είδαμε,
1: πολιτικά.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, και αρκετές εκδηλώσεις. Αρκετοί πήγανε για μπάνιο, εμείς δεν, πάλι τα ίδια.
1: Εδώ.
2: Πήγες.
1: Όχι.
2: Οπότε αυτό. Χωράφι. Έτσι, το μαύρισμα του χωραφιού, κάπως έτσι είμαστε εμείς.
1: Έχει ακόμα δουλειές. Ναι.
2: Αυτό έχει. Τα χαιρετίσματά μας όλο τον κόσμο μας ακούει.
1: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως και Πέτρο και Παύλο, εννοείται, των Αποστόλων. Γέροι να είναι όλοι και όλες. Και έτσι να ευχηθούμε να μοιραζόμαστε εδώ όλες τις στιγμές σας στον Bell FM 103 και 3 να έχουμε και τα μηνυματάκια σας και από την εφαρμογή.
1: Περιμένουμε όλους εσάς Θέλουμε την καλή παρέα σας.
2: Θέλω να ακούσουμε, βλέπω εδώ πέρα ότι θα έρθουν κι άμμος, θα έρθει ο, πώς το λένε τον άλλο τον τραγουδιστή, έτσι κάποιους τραγουδιστές, και λέω, στην αρχή άκουσα τη Θεοδωρίδου, γιατί είπαν ότι θα έρθει η Θεοδωρίδου, κάτι την έδεσα και είδα κάτι τέτοια έτσι, α, ο Βρετός, το λέω σωστά, ναι.
0: Πέλα FM.
2: Επειδή κάποιος τους ακούω από αυτούς, κάποιος, εντάξει, μπορεί να τυχαίνει κάποιο τραγούδι, οπότε δεν είμαστε και τόσο στα μέσα αυτά. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της Κίδρας έχουμε αύριο Τρίτη. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι, γιατί υπάρχουν δύο μόλις θέματα. Δεν είναι η κανονική συνεδρίαση, είναι η δεύτερη συνεδρίαση μάλλον μέσα στο μήνα. Οπότε μιλάμε για μια αποδοχή παραίτησης ενός τακτικού μέλους για ορισμό νέου και έγκριση για μια δημοπρασία μιας έκτασης. Οπότε δεν έχουμε ακόμη κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Τα συμβούλια για το Δήμο Πέλλας είναι που είναι ακριβώς 12 νομίζω οι συνεδριάσεις, πέρα από τις λογοδοσίες που είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια και πρέπει να γίνονται πλέον από τη στιγμή που έγινε και η θητεία πενταετής. Διαφορετικά νομίζω η Έδεσα και η Αλμοπία κάνουν έτσι και κάποιες αρκετές έξτρα συνεδριάσεις. Χθες να πούμε ότι ήταν μεγάλη πανήγυρη στον Ιερό Ναό Πέτρο και Παύλο εδώ στα Γιάννητσα και σε άλλες περιοχές, φυσικά στο Μαυροβούνι και άλλες περιοχές του νομού γιορτάσανε, αλλά εμείς έτσι τους θεωρούμε και πολιούχους στην πόλη μας. Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ πιστοί παραβρέθηκαν. Βοήθησε λίγο έτσι και η σχετική δροσιά, αυτό σχολιάζαμε.
1: Δροσιά πού?
2: Είχε λίγο αεράκι, το σχολιάζαμε σε σχέση με άλλες χρονιές, γιατί άλλες χρονιές πηγαίναμε και δεν μπορούσες να σταθείς έξω και μέσα φυσικά από την πολυκοσμία, όσο και να υπάρχουν εκεί πέρα οι ξερισμοί αυτά ή κάποιο air condition. Χθες ήταν σχετικά καλά με τη λιτάνευση των εικόνων που γίνεται σε όλη την πόλη και με την φιλαρμονική των Γιάννητσών. Βοήθειά μας να πούμε σε όλο τον κόσμο και πάλι.
1: Είχε και πολλά. Το τρίμερο στον Άγιο Γιώργη υδροσυστικό με τους Γιάννητζάς εκεί πέρα, τα παιδάκια ήταν γεμάτος,
2: το απόλαυσαν αρκετά παιδιά και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, λίγο μικρή μεγάλη.
1: Είναι για αυτό που λέμε, είναι δροσιά στη μέση του καλοκαιριού αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμη.
1: Δεν ήρθε.
2: Από σήμερα και τις επόμενες μέρες για το κλίμα που αρχίζει να ανεβαίνει τώρα και πολιτικά, που είδα ότι πολλοί και στις εκδηλώσεις, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έτσι, χθες πήγα στον Ιερό Ναό, αυτά που είδα έτσι λίγο από Στράντζα, από άλλες εκδηλώσεις τριγύρω και στο νομό που γίνανε πάνω, Αλμοπία, Έδεσα, όπου υπήρχαν εκδηλώσεις, βλέπουμε και αυτούς που κυριαρχούν στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά είδαμε και κάποιους άλλους έτσι, ας πούμε, δευτερεύοντα συσσαγωγικά πρόσωπα, τα οποία ίσως θέλουν να βγουν μπροστά το επόμενο διάστημα.
1: Χτίζουν, είναι όπως τα τέτρις αυτά τα βουλάκια
2: ναι,
1: που φτιάχνεις.
2: Καιρός είναι να αρχίσουν να φαίνονται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σας εκδηλωθώ.
2: Νωρίς είναι, δεν είναι νωρίς, όχι. Για τα δημοτικά μπορεί, αλλά για, εντάξει, για την κεντρική πολιτική σκηνή, αν πούμε
1: εκεί
2: ότι...
1: θα έχει μεταγραφές αρκετές, φαντάζομαι, ναι, από αυτά που βλέπω, αλλά θα...
2: Αυτό, έτσι.
1: Θα τα δούμε.
2: Κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι δηλώνουν κάποιοι, γι' αυτό το αναφέρω. Αρχίζουν ξανά και δένονται με το λαό, δένονται με την κοινωνία. Εμφανίζονται.
1: Πέρασε η περίοδος του COVID.
2: Ναι, όχι μόνο για την περίοδο του COVID. Πέρασε η περίοδος η προηγούμενη και σου λέει, αμάν, θα προφτάσουμε την επόμενη φορά ή θα αλλάξει το σκηνικό για να εκλεγούμε εμείς. Αυτά έτσι συμβαίνουν. Θα τα βλέπουμε σταδιακά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το πώς και το τι θα κινηθεί όλο αυτό το προσωπικό, θα έλεγα, το πολιτικό. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μαζί.
1: Δεν φύγαμε, εδώ ήμασταν.
0: Εδώ είμαστε, ναι, φυσικά επιστρέψαμε.
1: Πού να πάμε με τέτοια ζέστη?
0: Πού να πας? Α, πολλοί πήγανε θάλασσα. Έτσι την κάνανε για Σαββατοκύριακο.
1: Κοίταξε, μια απόδραση κοντινή είναι ευχάριστη. Έστω και για μια μέρα, για δύο μέρες είναι καλά.
0: Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται και αυτά. Και λοιπόν,
1: ακόμα
0: να
1: και στο Πόζαρ. Αλλά να μην μπει στο καυτό τώρα, στον κρύο δίπλα.
0: Όχι, δεν με τίποτα. Είναι ότι πρέπει να διαβάσουμε και κάποια στιγμή και να βγάλουμε και κάποιον από εκεί πάνω.
1: Να μας πει τι γίνεται.
0: Ναι, να μας πει τι γίνεται και το πού είναι κατάλληλα τα νερά. Γιατί ξέρεις, πηγαίνουν κάποιοι και λένε έχω αρθρητικά ή αυτά υπονοκεφάλους. Δεν είναι όλα τα νερά. Γι' αυτό λένε δεν είναι όλα. Για όλους πώς έχει και στην Αίγινα ή δεν ξέρω πού άλλο έχει.
1: Τα ιαματικά όλα αυτά.
0: Ναι, τα ιαματικά του καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πηγαίνουν κάποιοι και λένε α, έγινα χειρότερα. Και αυτά είναι. Ναι, εντάξει. Ή εκτός αν κάτσεις και 37 ώρες μέσα στο καυτό νερό και μετά προσπαθείς να μπεις στο κρύο και την πάθεις έτσι. Και αυτά είναι για λίγο. Δεν είναι. Μπήκαμε μέσα σαν τη θάλασσα και μπήκαμε για χόρταση. Και στη θάλασσα που πάνω μας χτυπήσει η Λίας θα πάθεις. Έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, έτσι που αναφέραμε και με κάποιους ομιλητές, κάποιους συνεντευξιαζόμενους για το νέο δικό έργο στην Μπέλα, που αναφέρθηκε μόνο το τμήμα δηλαδή της, του τμήματος του κόμβου, μάλλον του Μεσιανού, μέχρι το ρέμα του Τσιναρλή, μας το ανέφερε ο κ. Τζαμτζής, η ανατολική είσοδος από εκεί των Γεννητσών. Μέχρι τα όρια δηλαδή.
1: Α, για τα σφαγεία μιλάμε προφανώς.
0: Ναι, εκείνη,
1: στη γέφυρα. Εκεί τι είναι να γίνει δηλαδή, κόμβος?
0: Είναι όχι όλο το έργο από το Μεσιανό προς τα δω, μέχρι τα όρια των Γεννητσών ας πούμε. Και ο προϋπολογισμός είναι μεγάλος, είναι 8 εκατομμύρια, δεν είναι λίγο. Και χωρίς ΦΠΑ φυσικά. Χωρίς ΦΠΑ. Ή νομίζω έχει πει 6,5 σύντοφοι που έγινε 8 κάπως έτσι.
1: Τι θα γίνει, τι ακριβώς?
0: Δημοπράτηση έρχεται 10 Ιουλίου για την αποσφράγηση των προσφορών έως τις 13 και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται.
1: Για το δικό δίκτυο δηλαδή από το Μεσιανό μέχρι τα Γεννητσά, μέχρι τη γέφυρα εκεί στο Τσαναλί.
0: Ναι. Υπάρχει και η σύμβαση βέβαια και το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης προς Έδεσα από την άλλη πλευρά.
1: Α, ούτωπαν θα γίνει και.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω τώρα, στα 8 εκατομμύρια που είπες από τα Γεννητσά μέχρι το Μεσιανό.
0: Πολύ, ναι, αυτό τώρα. Ο προϋπολογισμός πολύ μεγάλος, δεν ξέρω. Τώρα θα ανασκευαστεί και ένα τμήμα εκεί πέρα από την πλευρά Έδεσας και ο ισόπεδος κόμβος του Μεσιανού. Αλλά εντάξει,
1: εκτός αρκετά χρήματα αυτό δεν είναι. Δρόμο που, από την πηγαίνοντας προς την Μπέλα αριστερά εκεί,
0: εκεί,
1: μήπως
0: ναι.
1: Εκεί στο, σε ένα βεζινάδικο, ναι. Μήπως αυτό
0: από
1: το
0: εκεί,
1: κομμάτι.
0: Ναι, προς, ναι, ναι, όντως. Πού βγαίνεις, ας πούμε, για την. Όχι, ναι, γιατί για το δικό
1: δίκτυο.
0: Μεσιανό, ναι.
1: Άθυρα και αυτό. Τα λοιπά εκεί.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσουν να γίνονται τέλος πάντων. Σε τοπικό επίπεδο έχει μείνει συζήτηση για την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Πλατεία-Έδεσας. Υποστηρίζεται αυτό το θέμα, συζητάται τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον έτσι μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Όχι για τον προαστιακό των Γεννητσών, για το υπόλοιπο δηλαδή που εντάξει, υπάρχει κάποια περίπτωση σύνδεσης. Από εκεί και πέρα τώρα αναφέραμε πριν έτσι για το τι θα γίνει για τα αγάλματα και θα το μάθουμε και αυτό για τα Γεννητσά, για την πλατεία, για την Κόνο Γιώτα. Και είχα σήμερα τώρα όπως κατέβαινα κάποια στιγμή, δηλαδή λίγο είπαμε προσέχουμε και ίδιοι στο τι γίνεται, γιατί... είναι κάποιο αυτοκίνητο διπλοπαρκαρισμένο, δεν θα σχολιάσω αυτό, αναγκαστικά κάποιος άνθρωπος θα κατέβει κάποια στιγμή, ήταν να πάρει ένα ψωμί από εκεί πέρα, ξέρω εγώ κάτι, ένα καφέ, δεν σχολιάζω αυτό, χωρούσαν τα αυτοκίνητα, περνούσαν μια χαρά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, το ζήτημα είναι ότι ένα αυτοκίνητο πριν πηγαίνει, δηλαδή αν τον είχα δει φυσικά και θα τον έλεγα, γιατί μου έχει τύχει έτσι παιδάκι να πετάξει μπροστά μου ολόκληρο τέτοιο Pringles κουτί άδειο και λέω αγοράκι κάτι σούπεσε. Δηλαδή λίγο έτσι μαθαίνουμε τα παιδιά μας, λίγο δημιουργούμε μια παιδεία. Πώς λέμε και για την οδηγική παιδεία, έτσι είναι και η παιδεία για τα απορρίμματα. Δεν μπορεί να... Δηλαδή είδα σήμερα και το απορρίμματοφόρο, τώρα δύο γυναίκες είχε πίσω, άλλο κάποιες άλλες κυρίες. Βασανίζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Να μην πω ότι έχει βρωμίσει και όλη η πόλη, φυσικά κάποια στιγμή πρέπει να πληθούν οι κάδοι. Δεν μπορείς να βγεις και να κυκλοφορήσεις. Και ποιος έξυπνος φαϊνός νους ας πούμε πήγε άφησε δίπλα στη ρόδα του αυτοκινήτου τον καφέ τον άδειο που ήπιε μαζί με τα μπουκάλια, ξέρω δύο μπουκάλια νερό τι είχε εκεί πέρα, και ούτε στα τρία μέτρα δεν θα έκανε, πόσα, δύο βήματα, τρία είναι ο κάδος. Λίγο ντροπή μας, λίγο να συμμαζευόμαστε δηλαδή σε αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα τελευταίες εξελίξεις, να το αλλάξω εντελώς το θέμα, είπαμε, αυτά είναι ζήτημα παιδείας. Από τη στιγμή που θα το κάνει κάποιος πατέρας και θα έχει πίσω τα παιδιά του, είτε πώς αναφέραμε πριν, πηγαίνοντας στη θάλασσα, θα έχουν πάρει ένα καφέ και θα πούμε, μωρέ, τώρα τι μας νοιάζει, άνοιξε το παράθυρο και πέτα τον καφέ και πάει λέγοντας, την ίδια συμπεριφορά θα έχουν στη συνέχεια και τα παιδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα οργανωτικά τώρα, με τις παρουσίες και με τα ψηφοδέλτια, ακούγεται ήδη για το γύρισμα της Θεοδόρας Τζάκρη, όπως είπαμε, να δούμε τις επόμενες κινήσεις και όχι μόνο το αν περνάει κάποιος στην αντεπίθεση ή τα λόγια που λέει ο ένας, που λέει ο άλλος. Θα δούμε, να φροντίσουμε να έχουμε και την ίδια τις επόμενες μέρες, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Και ίσως έχει προλάβει και η ίδια, μέχρι να έχουμε κάποια συνέντευξη, να δούμε το ότι θα οδεύσει προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον τελειωμένο. Γίνονται συζητήσεις ακόμη κατά πόσο θα ξεκαθαρίσει αυτό. Η περίοδος των μεταγραφών πάντως είναι σε εξέλιξη, σε όποιο επίπεδο και να το πάρουμε, για τη μετακίνησή της. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιους άλλους και στην Ημαθία, κάποιες επισπεύσεις διαδικασιών για την αναφορά τώρα για το παραθυράκι, αν υπάρχει, για το ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, οι παράμετροι αυτοί που αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι κάποιοι δεν θέλουν, ίσως η βουλευτής, έστω και σαν ανεξάρτητη πλέον, που έγινε ένα μπάμα έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο, για κάποιους που το λένε για την αντιπαράθεση που υπήρξε, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και αυτό.

0: Radio Pella. Στους 103,3 FM Stereo.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Pella FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Μάλιστα, έχουμε και μια ανακοίνωση έτσι από το έδεσα Cherry Party Vol. 2, το μεγάλο μισό λεπτό. Η βροχή λέει μας σταμάτησε, το πάθος μας επιστρέφει, το μεγάλο ρεγουίν της διασκέδασης. Η έδεσα δεν σταματά να γιορτάζει τα κεράσια της. Η ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα διέκοψε πρόωρα μια βραδιά γεμάτη κόσμο και ενέργεια. Απαντάμε στην επιθυμία των φίλων μας ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο της Έδεσας.
1: Ωραία, έτσι κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται, θα τις πούμε έτσι και προς το τέλος.
0: Με DJs και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και ο δήμαρχος της Έδεσας, Γιάννης Τσεπκεντζής, δίνει το σύνδημα να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που σταματήσαμε.
1: Ήθελα να συνεχίσω λίγο την κουβέντα με αυτό που έλεγα για την παιδεία γενικότερα. Η παιδεία σε όλα τα ζητήματα είναι σημαντική, όπως λέμε συχνά, και η οδική παιδεία και το πώς μεγαλώνεις το παιδί σου. Όσο περνάνε τα χρόνια μπορεί να λέμε ότι είμαστε πιο απασχολημένοι. Μπορεί να χρειάζεται να εργάζονται κάποιοι και δύο δουλειές. Τα παιδιά όμως, δεν θα μιλήσω τώρα για ποιοτικό χρόνο και χαζαμάρες, 5 κουβέντες, 5, 10, 20, τη μία να πιάνει κάθε φορά, είναι ζήτημα. Όταν έχουμε τώρα τη φωνική συμπλοκή που έγινε στην Καλυθέα με 15χρονο νεκρό παιδί, λένε κάποιοι, α, και τι ήταν και αυτός, ξέρω εγώ τι ήταν και όλοι, όχι, ήταν οπαδικό το ζήτημα, όχι, είχαν καταλάβει μια πλατεία και κάθε βράδυ φώναζαν και λογομαχούσανε και το ζήτημα είναι ότι φτάσανε σε φόνο, κατηγορούνται 7 παιδιά ανήλικα. Και γι' αυτό λέω έτσι, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά μας, γιατί βλέπουμε και bullying στα σχολεία και με οπαδικά θέματα, και απορώ να πω την αλήθεια με κάποιους, ίσως σε εμάς, αλλά το έχω δει και στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και στην Αθήνα ας πούμε όταν πηγαίνω, πώς υπάρχουν γονείς ακόμη που φοράνε στα παιδιά τους ή τα επιτρέπουν σε εισαγωγικά, γιατί κάποια μπορεί να αντιδρούν και να θέλουν, να φοράνε μπλουζάκια με ομάδες. Εδώ είδαμε τον Άλκη, καθόταν το παιδάκι στο σπίτι του, στα σκαλιά με δύο φίλους του και είπε τι ομάδα είναι και έγινε τι έγινε. Λίγο προσοχή έτσι, λίγη κουβέντα παραπάνω με τα παιδιά. Όσο και να αντιδράνε, όσο και να λένε είναι στην εφηβεία, είναι πολύ βαθιά και δύσκολα ζητήματα δυστυχώς. Τώρα όταν σκέφτεσαι ότι ένα παιδάκι 15 χρονών δεν θα συνεχίσει τη ζωή του και πόσα άλλα κατηγορούνται, και άντε τώρα ποιος θα αναλάβει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Τι να πρωτοσκεφτείς δηλαδή. Και απ' την άλλη, επίσης οι γονείς, πάντα οι γονείς είναι το ζήτημα, και πολλοί λένε, ω, εσείς οι μητέρες, ο πατέρας τι κάνει, τίκτη και φεύγει. Στην Κύπρο πάλι τραγωδία με δύο αδερφάκια. Βούλγαροι ήταν οι γονείς, τώρα δεν ξέρω αν πήγαν επίσκεψη αυτό, μέναν εκεί. Και δεν ήταν και μικρά, δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Δεν ξέρω αν φωνάζανε και δεν μπορούσαν να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο γιατί είχαν κλειδωμένα. 8 και 10 χρονών. Τα αφήσαν μέσα στη ζέστη και πέθαναν τα παιδάκια.
0: Δηλαδή είναι
1: τα τραγικά πράγματα τώρα. Δεν αφήνει.
0: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που πάνε και ορισμένοι στα σούπερ μάρκετ ή κάπου για ψώνια αφήνουν τα παιδιά κλειδωμένα στο αμάξι μέσα.
1: Είναι αυτό που έλεγα πριν, τώρα με τη Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, οι περιοχές που έχουν το καύσωνα και τρέχουν σαν τους παλαβούς να αγοράσουν ένα μυστήρα, ένα air condition, όσα καταστήματα πηγαίνουν, φέρνουν εκεί πέρα, γιατί δεν είχαν τόσα χρόνια, δεν αντιμετώπιζαν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες και μας χαρακτήριζαν τους Έλληνες τεμπέλδες ή οτιδήποτε, και λέμε α, τα βλέπεις, αυτό είναι, μην λέμε α, τα βλέπαμε ή το βλέπε ο Χίωψη. Αυτά έχουν να κάνουν επίσης και με την οικογενειακή βία μετά. Και αν το πιάσουμε, θα πάμε από το ένα στο άλλο, γιατί και πάλι κάποιοι μπορεί να βλέπουν γείτονες, όπως οι τελευταίες περιπτώσεις. Βγαίνανε μετά και τους κάνανε συνεντεύξεις. Ναι, ακούγαμε φωνές, ναι, βλέπαμε, ναι, τη βλέπαμε μελανιασμένη ή σημαδεμένη ή οτιδήποτε. Καλό είναι να μην γινόμαστε κουτσομπόλιδες ή οτιδήποτε σε άλλα και άλλα που δεν μας αφορούν. Να κοιτάμε τη ζωή μας, αλλά σε τέτοια θέματα ίσως θα έπρεπε να υπάρχει έτσι κάποια μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται, για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα, να μην φτάνουν σε τραγωδίες δηλαδή αυτό.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Τώρα θα πω κάτι που δεν ξέρω αν το πήρατε όντως γραμμή.
2: Για να ακούσουμε.
1: Έγινε μία επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 40χρονου στην Αριδαία, ο οποίος απείλησε μάλιστα αστυνομικούς να αυτοτραυματιστεί όταν κάναν το συλλάβουν, όταν επιχείρησαν να το συλλάβουν.
2: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε το Σάββατο μεσημβρινές ώρες. Το άτομο καταγόμενο από εκεί, από την περιοχή, υπήρχε εναντίον του κάποια εισαγγελική παραγγελία. Οι αστυνομικοί της Αριδαίας τον αναζητούσανε. Στη θέα λοιπόν τον αστυνομικό στην περιοχή υπέρηξη του πρώτου γυμνασίου, προέταξε μαχαίρι
2: και απείλησε να αυτοκτονήσει.
1: Και μετά στη συνέχεια απείλησε να αυτοτραυματιστεί. Οι αστυνομικοί κατάφεραν ευτυχώς να τον αφοπλίσουν και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα για τα περαιτέρω. Τώρα ποια είναι, ποια είναι η καταγγελία, ναι, και τι έχει γίνει η εισαγγελική παραγγελία καλύτερα για το άτομο, δεν ξέρουμε, έτσι, αν είναι κάτι σοβαρό.
2: Μέχρι αύριο να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι. Α, και πριν, προχθές, αυτό που είπα και για την πόλη μας, έτσι, ότι βρωμάνε οι κάδοι και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, περνάς πλέον και είναι μια δυσοδία είναι τα Γιάννησά. Δεν έχει 2-3 σημεία καλά. Αυτά που θέλουν να φτιάξουν και αυτά μόνο που θέλουν να αναδείξουν. Το πάρκο και, και η Γκόνο Γιώτα.
2: Να αδειάζουν πιο γρήγορα για να καθαρίζονται, έτσι.
1: Ναι, αλλά είπαμε, δεν φταίνε και οι υπάλληλοι. Όταν εσύ περνάς και πετάς τώρα το τσίγαρό σου, το τέτοιο, το πακέτο, τον καφέ, οτιδήποτε.
2: Να μην πούμε και τα άλλα που βλέπουν παραδίπλα από τους κάδους, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχει παραγίνει.
1: Ναι, φυσικά. Και με την απλή σακούλα, ούτε καν το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, μια σακούλα εκεί πέρα που είναι σκισμένη και στάζει από παντού, δεν θα μυρίζουν. Στην Αριδαία όμως έγινε αυτό. Κλήθηκαν όλοι οι κάδοι. Ίσως και κάποια δημοσιεύματα, έτσι, εκεί στην περιοχή να λειτουργήσαν, έτσι, να ξύπνησαν τα αντανακλαστικά, ας πούμε, του Δήμου. Έστω όπως και να, ξεκινήθηκαν, το κάνανε αυτό. Και έτσι κάποια άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με την να μείνουμε στην Αριδαία για μια, και ποια θα είναι, να δούμε, να το μάθουμε. Τώρα, όπως είπες, αύριο να έχουμε, έτσι, κάποιον από την Αριδαία. Ενταλμένη σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρόπολης, φαίνεται ότι παρετείται και έρχεται η αντικατάστασή της. Τώρα είναι αναγκαστική, δηλαδή μάλλον αφήνει να εννοηθεί συγκεκριμένα ότι υπάρχει κάποιος, ο λόγος είναι προσωπικός ή κάποιος λόγος πρόσληψη σε κάποια άλλη υπηρεσία.
2: Μήπως βρήκε καμιά καλύτερη θέση,
1: ναι, κάπως έτσι,
2: όπως έγινε και εδώ, θυμάσαι, με το νοσοκομείο που μπήκε
1: και με το Δήμο.
2: Στο Δήμο, παρεμπιπτόντως, Γενικό Γραμματέα δεν έχει ακόμη, έτσι. Είχε κάποιον, παρετήθηκε, τον παρετήσαν, τι έγινε. Δεν έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση.
1: Καλά, δεν έχουν και όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά Γενικούς Γραμματείς.
2: Εδώ είχε όμως, εντάξει.
1: Ναι, είχε.
2: Δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Θα γίνει προφανώς.
2: Έχεις ακούσει κάτι?
1: Μέσα στο καλοκαίρι δεν νομίζω, μέχρι Σεπτέμβριο εγώ το βλέπω. Γιατί
2: κάτι
1: υπάρχουν κάποια κολλήματα, κάποια ζητήματα. Τώρα έχει να κάνει με πτυχία, έχει να κάνει με κάτι άλλο.
2: Σαν τα πτυχία αυτά που ακούμε, αν είναι.
1: Το πτυχίο του.
2: Πώς
1: το
2: λέγανε,
1: το Λαζαρίδι. Πώς την πατάνε κάποιοι, ήταν πλαστό το πτυχίο του και το διαπίστωσαν από πουλές. Γιατί δήλωσαν ημερομηνία που έβγαινε μέρα Κυριακή. Ορκομοσίες
2: δεν γίνονται Κυριακή.
1: Για να μπορούν να σφραγίσουν, ναι, αυτό. Για να θεωρηθεί όχι μέρα αργίας. Για να μπορέσω και την πάτησε από εκεί το άτομο.
2: Δηλαδή, ναι. Εδώ το θέμα του Δήμου που λες έχει σχέση με πτυχία, με κάτι.
1: Κάτι τέτοιο έχω την εντύπωση.
2: Κάτι ξέρεις, δεν το λες όμως, έτσι.
1: Όχι, τι να πούμε παραπάνω. Τώρα δεν είμαστε και σίγουροι. Είπαμε εδώ θα έχουμε καρατσεκαρισμένα τα γεγονότα και τα δεδομένα για να αναφερθούμε. Τώρα να πετάμε τι, έτσι, κάτι.
2: Όχι,
1: φωτοβολίδες στον αέρα.
2: Είπαμε πως έχεις κάποια μεγαλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη πληροφόρηση.
1: Για την Γεωργία τη Μαγκύρη πρόκειται, για την Λουτρόπολη που αναφέρουμε στην Αλμοπία, έτσι, στην Αριδαία. Και μάλλον ίσως έχει να κάνει με κάποια πρόσληψη της κυρίας της συγκεκριμένης. Οπότε είναι αυτοί οι λόγοι. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητηματάκια, έτσι, με όλα αυτά τα ΔΣ, Δέλτα σίγμα σε πολλούς συλλόγους τέτοιους, που έγκυται δηλαδή σε δήμους, που θα έπρεπε να λογοδοτούν νομίζω και αυτοί.
2: Οι συλλογοί.
1: Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή.
2: Όχι.
1: Δεν μιλάω για πολιτιστικούς συλλόγους.
2: Για τι συλλόγους μιλάς?
1: Για τέτοιους όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ας πούμε, της Λουτρόπολης.
2: Α, δημοτικές επιχειρήσεις ουσιαστικά.
1: Ναι, δημοτικές επιχειρήσεις, ναι, αυτό.
2: Φυσικά και λογοδοτούν, αυτό είναι με την εποπτεία του εκάστοτε Δήμου, εκεί που ανήκουν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι μια εταιρεία, πώς το λένε, του Δήμου. Ναι. Αλλά ελέγχεται από το Δήμο.
1: Αυτό, αλλά τι γίνεται? Μπαίνει πρόεδρος, ο Δήμαρχος, ναι. Και από εκεί πέρα συμβούλια. Δεν ξέρω. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε παραστεί καμιά φορά, να πω δημοσιογραφικά, ότι γίνονται μεταξύ τους και λένε οκ, okay, εντάξει.
2: Απολογισμός, ολογισμός. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ορίζονται, γίνονται διαδικασίες και ορίζονται το Δέλτα Σίγμα από πόσα μέλη είναι, ότι έχει το καταστατικό δηλαδή. Ότι
1: από εκεί και
2: αλλά...
1: πέρα. Βγάζουν κάθε χρόνο.
2: Δεν θα είσαι και εσύ παρόν σε όλα τα σύμβουλα.
1: Είσαι ολογισμό, ναι. Απολογισμό. Εντάξει, ισοσκελίζονται και τέτοια. Το τι εκατομμύρια παίζονται εκεί πέρα.
2: Δεν θα τα.
1: Τώρα να είχαμε να λέγουμε.
2: Δεν είναι δημοσιευμένα όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, στη διάβια δεν έχει τύχει. Υπάρχουν και εδώ κάποιες επιχειρήσεις, γι' αυτό το λένε. Θα πούμε το τώρα μιλάμε. Έρχεται την Κυριακή η συζήτηση με το Μίλτο του Χατζηγιαννάκη, με την Ελλάς του Τσίπρα. Και ακόμη συνεχίζονται και θα συνεχίζονται φυσικά με την υποψηφιότητα Τσίπρα οι αντιδράσεις.
2: Ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Ανεβαίνει γενικότερα, αλλά θα έχουμε και στα νοσοκομεία της Έδεσας και, και στα άλλα νοσοκομεία τις αιμοδοσίες, να φροντίσουμε λίγο και για αυτά τα ζητήματα. Γεροί να είμαστε, να άλλος ο κόσμος, να προσέχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τους δρόμους. Τώρα πολλές μοτοσυκλέτες, πατίνια, τα διάφορα που κυκλοφορούν.
2: Τα κράνη στο κεφάλι και όχι στα χέρια.
1: Όλα, ναι, έτσι ακριβώς, γιατί γίνονται και αιμοδοσίες. Καλό είναι όσοι μπορούν να συμμετέχουν. Θα αρχίσουν έτσι μέσα στον Ιούλιο και υπάρχει το σχετικό πρόγραμμα από τις 7 του μήνα για το Κέντρο Υγείας της Αριδαίας. Στο Μιλότο που έχουμε 13 Εβδόμου, 22 Ιουλίου μάλλον, πάμε στη Σκίδρα και γίνεται στην αίθουσα των Δημοτικών Συνεδριάσεων, και 29 Εβδόμου έχουμε στη Σκάλα Νησίου πάνω στην
2: Πολύ
1: Έδεσα.
2: Μακριά που είσαι, Χριστίνα, έχουμε ένα μήνα.
1: Κάτσε, Ιούλιος μπαίνει, Ιούλιος μπαίνει, εντάξει, να το ξέρουν έτσι κάποιοι.
2: Βιάζεσαι για κάποιες εκδηλώσεις?
1: Όχι, δεν είναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν αρκετά τροχαία. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μια γυναίκα έτσι προς το, από την κάτω πλευρά του Αιγιώργη, από το πάρκο, είχε ένα τροχαίο, έτσι τραυματίστηκε.
2: Εκεί.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, εκεί τώρα για να πας γύρω-γύρω από τον Αιγιώργη είναι οι παγίδες μεγάλες, με τις κατασκευές που γίνονται, τέλος πάντων με τα έργα που γίνονται, και υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση όλους τους
1: δημότες. Γι' αυτό το αναφέρω, ότι όσοι ξέρουν έτσι.
2: Το άκουσα σε συζήτηση χθες, που θέλαν να πάνε στον Άγιο Γιώργη και κάναν κύκλους, δεν ξέρανε πού
1: να καταλήξουν,
2: πώς ακριβώς θα βγουν στα σημεία. Είναι δύσκολο, εντάξει.
1: Λίγο υπομονή,
2: θα τελειώσουν, δεν μπορεί.
1: Και όλο τον Γιώργο τον κόμβο να γυρίσει από εκεί το σημείο, είναι το ζήτημα, ότι βγαίνει στις τράντζες και μετά από εκεί πέρα έρχεται αρκετούς μονόδρομους.
2: Έχει γίνει μονοδρομής
1: και μπορεί να φτάσεις, ναι, στην άλλη πλευρά και να χρειαστεί να κατέβεις πάλι.
2: Παλιά αγορά να κάνεις τον κύκλο
1: και
2: τα λοιπά.
1: Είναι ζήτημα ακόμη, αλλά λίγος καιρός έμεινε. Ο Γιώργος από την κάτω πλευρά έτσι ολοκληρώθηκε εκείνο το τμήμα. Έχει λίγο ακόμη, αλλά από ό,τι το είδα τώρα χθες πότε πέρασα, τα σκαλάκια όλα αυτά από εκεί που έφυγε δηλαδή το περίπτερο.
2: Λίγο πράσινο να βάλουμε, πολύ τσιμέντο.
1: Ναι. Αυτό, τι χρειάζεται εννοείται.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να μπει μετά, δεν ξέρω.
1: Πότε? Τα φυτρώσουνε μόνα τους. Όπως τριγύρω στην πλατεία αρχίζουν και φυτρώνουν, και κάποια που φύτεψαν οι άνθρωποι, αλλά και κάποια έτσι. Τα αγριόχορτα είναι τα πρώτα που βγαίνουν. Άρα μπορεί να αρχίσει να βγαίνει κανένας δυόσμος, ξέρω, καμιά λεβάντα. Κάτι θα γίνει και εκεί πέρα. Έκτρωμα είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή στη μέση ένα τσιμέντο. Ένα κιόσκι σιδερένιο.
2: Κοίταξε, αυτό που θέλουμε στις πόλεις είναι το πράσινο. Και τα τσιμέντα δεν είναι καλά, είναι ανάλογα με τη διαμόρφωση που γίνεται. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει αυτοί που κάνουν το σχεδιασμό των μικρών πόλεων, όπως είναι η δικιά μας η πόλη, τελικά ο νομός και γενικά στις πόλεις μας, είναι ότι γίνονται από κάποια γραφεία ενδεχομένως της Αθήνας και δεν ξέρουν το τι, πώς και γιατί.
1: Μα στην Αθήνα πιο πολύ πράσινο έχει, αν το πάμε έτσι, εκτός από το κέντρο. Άλσος έχει το Εγάλο.
2: Νομίζω ότι αυτοί που τα σχεδιάζουν δεν ξέρουν πώς πραγματικά είναι όλη η κατάσταση σε κάθε πόλη εδώ στην επαρχία.
1: Να πούμε και την εφαρμογή μας, να δούμε κανένα μηνυματάκι, έτσι. Μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής Pella FM και από Android και από iPhone και μπορείτε και που λέει contact να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας ακούτε. Και στην αίθουσα τις προηγούμενες μέρες έγινε έτσι συνεδρίαση, τέθηκαν ζητήματα και για το δικαστικό μέγαρο και το θέμα της ανταλλαγής ανακοινώσεων. Έλειπε ο Δήμαρχος σε κάποιο ταξίδι στην ΚΕΔΕ τις προηγούμενες ημέρες που έγινε, και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του γεροκομείου της πόλης.
2: Στην
1: και
2: Αθήνα.
1: Από εκεί και πέρα διάφορες βλάβες για απομόνες, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα εννοείται ότι οι αγρότες χρειάζονται έτσι, την άρδευση, και υπήρχαν κάποια ζητήματα και στα Βρυτά αλλά και για το βιολογικό της Άρνησας, όπου εκεί παρενέβη νομίζω και ο αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι θα τακτοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Το άλλο το άκουσες με τα δημοτικά τέλη αλλά έμφυα που θα φύγουν από το
2: λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Έχουμε ακόμη φυσικά 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Αλλά πώς θα μας έρχεται μαζεμένο? Μαζεμένο λέει και σε δόσεις.
2: Κοίταξε,
1: άλλες δόσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει τι δόση να το πληρώσει.
2: Στο τέλος θα πληρώνουμε
1: δόση στη δόση.
2: Και δημοτικά τέλη και στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν βλέπω να το βγάζουμε.
1: Αυτό τώρα μου θύμισε, ένα κύριο που είπε είχε δόσεις.
2: Τόκο στον τόκο.
1: Είχε δόσεις στη ΔΕΗ, έκανε δόσεις. Στο νερό κάποια στιγμή κάτι είχε γίνει τώρα. Πήγε στα παιδιά του και δεν ήταν στο σπίτι του, κάτι είχε πάθει, ας μία επέμβαση είχε κάνει και οπότε έλειπε αρκετό καιρό. Δεν φρόντισαν και τα παιδιά, ξέρεις, να παίρνουν τους λογαριασμούς και αυτά, οπότε αναγκαστικά μετά με μία σχετικά μικρή σύνταξη έκανε δόσεις και στο νερό. Και δεν θυμάμαι πού αλλού και λέει, έρχεται, τον πετυχαίνω τον άνθρωπο, του λέει ένα γεια, πω λέει τι έκανα, ξαναπήγα, πλήρωσα λέει δόση στον ίδιο λογαριασμό, παράδειγμα στη ΔΕΗ δεν θυμάμαι, και έπρεπε να πληρώσω το νερό. Δηλαδή έχει μπερδευτεί ο κόσμος, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα λέμε και για

0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: για τα φωτοβολταϊκά ήθελα να πω και τις ανεμογεννήτρες. Είναι που δεν καίγανε, ναι, γι' αυτό. Που έχει γεμίσει ο τόπος. Πηγαίνοντας και έτσι προάλλες προς.
1: Το πρόβλημα στην Ελλάδα, το έχουμε πει ότι είναι το πρόβλημα της αποθήκευσης, αλλά ξέρεις τι διάβασα προχθές.
0: Ναι, γι' αυτό και τελικά καίγονται, κάνουν, τα βάζουν και πού είναι. Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχουμε 50 ευρώ, παράδειγμα, μας έρχεται 150.
1: Το μεσημέρι που περισσεύει αυτή που κρατεί ότι φεύγουν στο εξωτερικό σε αποθηκευτικούς χώρους, παράδειγμα στη Βουλγαρία, και από εκεί μας επιστρέφει το βράδυ με ένα τίμημα πολύ πολλαπλάσιο τις τιμές που αγοράζουν. Αλλά πέρα από αυτό,
0: δεν μπορούμε να κρατήσουμε.
1: Δεν ξέρω, τώρα δεν το είδα, δεν το μελέτησα πολύ. Προχθές διάβαζα ότι στη Γερμανία, λέει, εγκαινιάστηκε καινούργιος σταθμός παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη.
0: Ναι,
1: εμείς γιατί τους ανατινάξαμε, εμείς γιατί τα κλείσαμε, δεν κατάλαβα. Έτσι. Δηλαδή αυτή η πράσινη και τα λοιπά και τα,
0: ναι,
1: λοιπά,
0: ανάπτυξη και...
1: ισχύει για την Ελλάδα μόνο? Εμείς να πληρώνουμε δηλαδή ακριβά το ρεύμα και στις άλλες χώρες, στη Γερμανία.
0: Εμείς είμαστε κανονικά να κάνουν το ΟΖΟ, το έχουμε καταλάβει.
1: Εγγένεια σε νέα μονάδα, λιγνίτη.
0: Κανονικότατα, ναι, τώρα... είμαστε τα πειραματόζα, τέλος, το ξέρουμε, πρέπει να το έχουμε δεδομένο, αλλά είπαμε, το να τα λέμε έτσι και να μην ξεσηκώνει το κόσμος. Αντίδραση είδαμε μέχρι στην Αλβανία, γιατί πήγε ο Τραμπ εκεί πέρα με το γαμπρό, με την ύφη, να πάρουν κάποιες εκτάσεις. Εμάς μας τα έχουν φάει όλα οι Ισραηλίτες κλπ. Και καθόμαστε για να κάτσουμε κι εμείς τώρα από εδώ και πέρα, να πούμε καλό μεσημέρι, ζέστες πιάνουμε, τι να πούμε, έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα και καθόμαστε και τα αναχόμαστε όλοι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Bella FM.
6: Radio Bella.
0: Radio Bella. Στους 103,3 FM Stereo.

0: σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM, Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM, Bella FM.
6: Μόνο στα τρόφιμα.
7: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
8: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο δισαβαντάς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
9: Η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
10: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Στο ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσονας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη, τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
11: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
12: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
10: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν

0: Συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
1: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
2: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
0: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των Ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απειψήφιστα. Έλα μωρέ και τι έγινε, γιατί...
3: Να μην αφήσει κανένα αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο θα το κάνει ένα χιλιάρικο αν είναι για σπίτι. Από
4: πόσο?
3: Μετά αύριο να το δηλώσει.
4: Χιλιάρικο.
3: Ένα χιλιάρικο. Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
4: Πόσα πολλά είναι το
3: και
4: πρόστιμο.
3: 5.000, και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμιγώς επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
0: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα. Προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
5: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
5: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας, όσοι είναι στα δυτικά προάστια, να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φυλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολικά, βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού, και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στο νοικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ, πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο, ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα, Σπύρο, και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
6: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπήλια.
0: Ναι.
6: Έχει κάτσει δηλαδή η μπήλια να αρθεί το πλαφόν από 1 Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τα 63, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί.
0: Ναι.
6: Θα ολοκληρωθεί και 1 Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει, επομένως αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Στην άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί και πέρα τον περιμένουμε να
0: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλες στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφόν. Δηλαδή, δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
6: Θα ανανεώσουμε
0: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
4: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίηση.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
4: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Von der Leyen. Mm. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
0: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Από λόγους εσάς, όπως είπαμε.
8: Είναι όλα στο Θεό.
9: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θέσουμε.
10: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
11: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
10: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί, αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
9: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα.
10: Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι, στα τρόφιμα δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, στα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι ταμεία επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
8: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Το πρωί βγήκε στους ατέριας τους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
12: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
13: Σωστά.
12: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
14: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κ. Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
14: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
0: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά τώρα. Είχαμε...
15: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρεις.
0: Είσαι ευγέννηση, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
15: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
0: Τρία κατοστάρια.
15: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι η περιοδία που δίνουν έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
15: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5, 6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
0: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της Βιομηχανίας Επεξεργασμένων Τροφίμων, Βιομηχανίων Τροφίμων, λέει Μην κοιτάτε μας, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
15: Και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά. Δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
0: Α, μας. Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
15: Και κρέατα.
0: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
15: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι. Διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
0: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
15: Ακριβώς. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
0: Οπότε επιστρέφοντας...
15: Για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
0: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές, όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
15: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί ναι, να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μια σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε όλοι, ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές στο κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόφο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από 3 ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά
0: τη δράση
13: στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ένοπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπλαγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
16: Ελπίζω να είμαστε τώρα
0: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, μήπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι. Μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε. Αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
17: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
18: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Νέα κανονικότητα, για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου, Δήμητρα.
19: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
0: Ναι.
19: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών για τη Γερμανία. Κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία. Και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
0: ακόμα και σε ευαίσθητους
19: απερίγραπτες,
0: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
19: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
0: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες ή Πώς έχει η κατάσταση
19: για,
0: τώρα.
19: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση. Έχουν υποχωρήσει υψηλές θερμοκρασίες. Βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό το κύμα καύσωνα που ζήσαμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Τέλη Ιουνίου. Mm. Αναμένουν πάντως και άλλες περιόδους παρατεταμένοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα από τους καύσωνες, από τους θανάτους από το καύσωνα. Έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες. Σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
20: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
20: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Όπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
30: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
31: Τι έχουμε?
30: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
32: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
30: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
33: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
1: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Επιστρέφουμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, η κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
2: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών του μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτήν την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά, το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
2: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Και όχι μόνο αυτά, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
2: Μα αφού είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
0: Σωστά.
2: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος ΚΑΝ, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο τον F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
0: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
2: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά, δηλαδή είναι βήματα, δηλαδή
0: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
2: Ναι, δηλαδή λέει από τη μία ο Αμερικάνος πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν. Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα, είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Αυτό πες Μανολή, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζου μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
2: γελάω γιατί, κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, αυτό είναι επιβεβαιωμένο, δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία, θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έντιμος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολυθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι σπύρο, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος, ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί το 15χρονο πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
0: Αυτή είναι το αφήγημά του, τέλος πάντων.
3: Αυτό είναι το αφήγημά του, αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι αυτές οι προαναφορικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και αυτό γιατί επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση στους ίδιους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
0: θα είναι
3: και διαφορετική.
0: Έτσι
3: λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι. Δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλας. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
0: Την ποινική τους μεταχείριση. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν... Δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αυτοκινητικά μηχανήματα. Έτσι σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθεί τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι. Όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο. Σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
4: Και παιδάκι, και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
5: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
4: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά αυτό τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
6: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα μου λάγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
0: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς δηλαδή, από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Εύρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
0: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια.
7: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
0: Ναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3.000 στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησαριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
0: Ο άνθρωπος.
7: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
0: Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
7: Έτσι. Λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως θα έπρεπε να μετριέται πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες.
7: Ναι, αλλά μέσα στην
0: να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
7: Ναι. Είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών, έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
0: Μα γι' αυτό λέμε δηλαδή.
7: Και έγινε.
0: Τέλος πάντων.
7: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πευκάλη Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open. Γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
8: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπρόθεσμη, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτή ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θοδωρικάκο. Έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει. Τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
10: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κυδαμπονές του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
0: εν όψη
10: του καλοκαιριού για τα στρώματα
0: φυσάει,
10: και όλα τα φουσκωτά.
0: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, Διεθνής Εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Βάντεφουλ σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann van de Full στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίφκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
0: Έβαια.
12: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
0: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
12: Σωστό, ήταν η Λατινική Αμερική.
0: Τώρα βλέπεις ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
12: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Ναι, ναι.
12: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα.
0: Σωστά.
12: Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορί μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορί η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα. Οπότε
0: είναι αυτό που είπε στην αρχή, αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
12: Α, μα διώχνει.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόγλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα από την πυροσβεστική, υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ.

0: ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Θέλω να σου κρατάω το

0: χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλείο του Φεξής, Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση

0: αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαγιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Καλή εβδομάδα σε όλους. 17-29 Ιουνίου παιδιά. Φεύγει και ο Ιούνιος σιγά σιγά και μπαίνουμε στο μήνα Ιούλιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε και σήμερα την υπέροχη εκπομπή μας. Like στη μουσική και πάμε να ακούσουμε τα καλύτερα.

άρεσε. Δεν μας άρεσε, απλά ξετρελαθήκαμε. Θοδωρής Φέρης Κατράκιο, 24-25 του μήνα, sold out του Κατράκιο, πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολύ ενέργεια, ενθουσιαστήκαμε. Να πω λαοφάλασσα, παιδιά. Μπράβο Φέρη, έχεις φωνάρα. Και είναι και ταπεινός, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Είναι ταπεινός. Δεν έχει ψωνιστεί το αγόρι μας.

Αποθεώθηκε ο Θοδωρής Φέρης στο Κατράκιο. Πάρα πολλοί είχαν τα κασκόλ από το τραγούδι «Είπες», που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και μας έκανε φοβερή εντύπωση που ο κόσμος δεν ήξερε απλά μόνο το ρεφρέν, αλλά ήξερε και τα κουπλέ του τραγουδιού «Είπες».

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Στα δικαστήρια ο Μάρκος Σεφερλής με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ. Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου, λέει ο Σεφερλής. Τον εμπιστεύτηκα. Μην εμπιστεύεστε εύκολα κανέναν, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα.

Τέλος εποχής της Φέη Σκορδά από το Μέγκα. Για να δούμε που θα είναι την επόμενη χρονιά. Ο Πέτρος Κουζουλιός συνεχίζει εννοείται στον Αντένα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός φέτος που είχε πρωτιές και στις δύο εκπομπές, και στη μεσημεριανή ζώνη αλλά και στην βραδινή κάθε Τετάρτη που έκανε τις αποκαλύψεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Διαβάζουμε εδώ σε γνωστό site, παιδιά, ότι έρχονται μειώσεις στις τιμές καυσίμων. Πότε αναμένονται, αυτό περιμένουμε, παιδιά, αλλά μόνο αυξήσεις βλέπουμε. Μειώσεις δεν βλέπουμε πουθενά σε αυτή τη χώρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο.

0: 10% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Βύση. Έκοψε το μαλλί της σκοτό, πέταξε τις τρέσες και βγήκε με αυτό το αγορέ το μαλλί. Τι την έπιασε, παιδιά? Τι την έπιασε?

αγαπημένα ζώδια και τάκε, σας έχω τα τέσσερα ζώδια που τραβάνε κοντά τους δύσκολους ανθρώπους. Ο καρκίνος, ο σκορπιός, ο ζυγός και ο ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες, γεννήθηκαν κρυός για να είναι αρχηγοί. Ταύρος, πεισματάριδες. Δίδυμοι, χαρούμενοι. Καρκίνος, ευαίσθητοι. Λέων, προστατευτικοί, μπράβο. Παρθένος, ιδιαίτερη. Ζυγός, διπλωμάτες. Τέλος πάντων. Σκορπιός, γοητευτική. Τοξότης, ελεύθερη. Εγώκερη, πανέξυπνη. Τέλος πάντων. Υδροχόη, διαφορετική. Και ηχθείς, τρυφερή.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Λοιπόν, σας έχω τραγουδάρα, καλοκαιρινή τραγουδάρα για κλαμπ, έτσι ανεβαίνουμε Δευτέρα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη, Fit Master Tempo. Χαμός θα γίνει.

Τελάλης είναι ο νικητής του φετινού MasterChef. Λοιπόν, κι όμως παιδιά, η σχέση του, η σύντροφός του είναι γνωστή influencer.

Τελευταίο νέο μας για σήμερα, γιατί τελειώνει η εκπομπούλα μας έτσι και για σήμερα. Ανδρομάχη με σεξι μπικίνι στην παραλία. Η θάλασσα, λέει, είναι το καταφύγιό μου, εδώ ηρεμώ. Όλη στη θάλασσα ηρεμούμε, παιδιά. Αρκεί να μην έχει λαγοκέφαλους, το τονίζουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι μια υπέροχη Δευτέρα και αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια.

0: Κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Στα Γεννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
7: Τέτα τέτ με το Μάνο.

0: κι αν η καρδιά σου.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μαζί.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα σας. 5 λεπτά και μετά από τις 8 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Μανούλης ο Δούμτσης. Όπως και κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας. Να σας ταξιδέψουμε με αυτές τις υπέροχες μουσικές μας. Και βέβαια με αγαπημένους φίλους καλλιτέχνες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Πέτρος, Παύλος, Πετρίνα, σωστά.
0: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει.
1: Τι μου κουντάς το κεφάλι. Λοιπόν, στην παρέα μας σήμερα έχω Ανδρέα Πεχλιβάνη, φίλοι και φίλοι, εδώ στα στούντιο του PLFM. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι απόψε μαζί σας.
1: Και εμείς τιμή μας. Θα σε έχω εδώ σήμερα 2 ώρες στη μορία, να ξέρεις.
2: Φύγαμε, είμαι έτοιμος για όλα.
1: Είσαι έτοιμος. Εγωρέα. Ανδρέας Πεχλιβάνης που μόλις κυκλοφόρησε φρέσκο τραγούδι του, φρέσκα δισκογραφική δουλειά. Και βέβαια το ακούτε εδώ στον PLFM. Θες να πούμε γρήγορα ή με τα επόμενα. Πώς θέλεις.
2: Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, νέο τραγούδι, καινούριο τραγούδι, το ακούσατε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ας ακούσουμε το τραγούδι και πανερχόμαστε με πολύ πολύ Ανδρέα σήμερα.

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Απ' τα μάτια σου τα έχω χαμένα, κάνε με φωτιά.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλά που γεματάκι, φίλοι και φίλες, να ευχηθώ σε όλους εσάς. Σήμερα θα μας ανεχτείτε λίγο παραπάνω στο μικρόφωνο. Έτσι, Ανδρέα, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
2: Θα μας ακούσουν λίγο οι ακροατές παραπάνω τη φωνή μας. Άλλωστε, σήμερα είσαι και φιλοξενούμενος εδώ. Ανδρέας Μπεκλιβάνης, φίλοι και φίλες, εδώ στα στούντιο του Bell FM. Ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος ταλαντούχος καλλιτέχνης. Ανδρέα, θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για σένα, έτσι, για να μάθουν οι ακροατές?
3: Αρχικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα λόγια που μου λες.
2: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Απλά αυτά τα λόγια σου είναι ο καθρέφτης. Είναι αυτό που είσαι, έτσι, αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, Ανδρέα, θέλω να μου πεις λίγο για το πού εμφανίζεσαι αυτό το καιρό και ποιος είναι ο Ανδρέας.
3: Λοιπόν, αυτό το καιρό εμφανίζομαι στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πραγματικά ιστορικό μαγαζί στις Μούσες, στο αεροδρόμιο. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την επιχειρηματία μου, τον κύριο Μάρκο Βεγύρη. Είμαστε με το μοναδικό Χρήστο Αντωνιάδη, που έχει μεγάλη ιστορία.
2: Τι να πει κανείς για τον Χρήστο Αντωνιάδη, έτσι, να πάω μεγάλα ονόματα.
3: Είμαστε πραγματικά μια υπέροχη ομάδα καλλιτεχνών και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στις Μούσες, γιατί από μικρό παιδί ακούγα Μούσες, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, όλοι μου λέγανε για το μαγαζί αυτό, και αυτή τη στιγμή είμαι εκεί πέρα και τραγουδάω.
2: Ναι, να πούμε ότι είσαι ένας από τους νέους καλλιτέχνες, τους οποίους έχεις βγει. Είσαι παιδί λαϊκή φωνή, έτσι. Βλέπω εγώ αυτό. Παιδιά, να σας πω, έχεις κάσει τώρα μύτη ο Ανδρέας με μια τούρτα, τα λέμε όλα, και μια το παίζουν λουλούδια. Και τάκ, του λέω, Ανδρέα, τι γίνεται, ρε παιδί, μα λέει έτσι και έτσι. Λοιπόν, είναι ένα παιδί εξαιρετικό, εξαιρετικό, έτσι. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και ξαφνικά σκάει μύτη ο Ανδρέας, παιδιά, με μια θουδέσμη και θα με παχύνεις.
3: Όχι, δεν έχεις ανάγκη.
2: Λοιπόν, δράματα πολλά.
3: Δράματα πολλά. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί από τη Heaven Music, μεγάλη μου τιμή. Να ευχαριστώ αρχικά τους δημιουργούς, την κυρία Σοφία Παπαβασιλείου, τον κύριο Γιάννη Γερμανίδη, που πραγματικά δημιούργησαν κάτι μοναδικό και με εμπιστεύτηκαν να βγάλουμε αυτό το κομμάτι.
2: Να πούμε ότι είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά σου, έτσι, η πρώτη δουλειά σου.
3: Ακριβώς, είναι η πρώτη δουλειά μου και κυκλοφορούμε μέσω από την Heaven Music.
2: Ναι, να πούμε ότι είναι ένα πραγματικά κομμάτι καλοκαιρινό, θα το λέγα εγώ, έτσι, χορευτικό, ανεβαστικό, ρε παιδί μου.
3: Αυτό ακριβώς, καλοκαιρινό, ανεβαστικό. Βλέπω σιγά σιγά ξεκινήσαμε, πήγα προχθές σε μια παραλία, σε ένα beach bar στη Χαλκιδική και κατευθείαν έσκασε το κομμάτι.
2: Μεγάλη χαρά,
3: πολύ μεγάλη χαρά να ακούς τη δημιουργία σου και ο κόσμος να χαίρεται μέσα από αυτό και να διασκεδάζει. Είναι τρομερά απίστευτο.
2: Ναι, και εμένα όταν μου του στείλανε το τραγούδι, μάλλον εδώ είμαστε. Επιτυχία του καλοκαιριού. Πραγματικά, παιδιά, να ξέρετε, είναι η καινούργια επιτυχία του καλοκαιριού αυτού του καλοκαιριού. Θέλεις να το ακούσουμε λίγο και να
3: επανέλθουμε?
2: Ναι, για πάμε. Ανδρέας Μπεκλιβάνης,
3: δράματα πολλά.

0: Εδώ είμαστε παλαιτσα, εδώ είμαστε Πέλα FM 103,3. Μανούλης Δούμτσης εδώ στην παρέα σας. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα μαζί. Στις 8 ακριβώς, παρέα με αγαπημένους φίλους, παρέα με αγαπημένες μουσικές. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Πέλα FM και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Βεβαίως μας ακούτε από το www.pelafm.gr για τον κόσμο. Κατεβάστε την εφαρμογή στα κινητά σας. Και ελάτε και σας εδώ σε ραδιοφωνική μας παρέα. Ετοιμάζουμε και πολλά πράγματα εδώ στον Πέλα FM. Ετοιμάζουμε εκπλήξεις για όλους εσάς εδώ το καλοκαίρι. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Ανδρέα μου, εδώ ο φίλος Ανδρέα σήμερα στην παρέα. Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση, Ανδρέα Πεχλιβάνη.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς έτσι αυτό το πράγμα με τη μουσική, πώς ασχολήθηκες εσύ με τη μουσική, πώς ήταν κάτι, ήρθε νεοφώτιστο, ρε παιδί μου, ήρθε στο μυαλό σου, έμενε, είπες εγώ θα γίνω τραγουδιστής.
1: Το πώς ξεκίνησα. Λοιπόν, μένει πολύ ωραία ιστορία αυτή. Στο σπίτι μικρός είχα τον παππού μου, ο οποίος έπαιζε κορντεόν και τραγουδούσε.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα σε αυτόν μου μπήκε το μικρόβιο, λοιπόν, ξέρεις, με παραδοσιακή μουσική. Και λέω, όπα, κάτι μου αρέσει εμένα εδώ πέρα. Και έτσι λοιπόν είπα να ξεκινήσω κάπως να δω τη μαγεία, γιατί για μαγεία μιλάμε, μέσα από τη χοροδία του δημοτικού μου. Στο σχολείο μπήκα λοιπόν στη χοροδία και ξεκίνησε κάπως όλο το μαγικό μας ταξίδι. Και τελειώνει το δημοτικό, βλέπω ότι κάτι μου αρέσει συνέχεια κάθε μέρα και περισσότερο. Και έτσι ξεκινά μαθήματα φωνητικής. Με την κυρία Πρέκα που μας ακούει και όλα, στα φιλιά μας.
0: Είναι καλησπέρα μας.
1: Και ξεκινάω μαθήματα φωνητικής και βλέπω και από την δασκάλα μου ότι μου λέει θα κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια, έχεις να δώσεις πολύ. Ξέρεις τότε, ήταν και η φάση της μεταφώνησης. Και το δουλεύαμε και πολύ προσεκτικά. Και όσο περνούσε ο καιρός, λέω εγώ το γουστάρω αυτό, θέλω να το κάνω επαγγελματικά. Ξεκίνησα να πηγαίνω σε μαγαζιά, θυμάμαι τη μητέρα μου της έλεγα τραγουδάει ο τάδε, είχα και πολύ έτσι πρότυπα τον πάρει όλους αυτούς και πηγαίναμε τους βλέπαμε. Και έτσι λοιπόν γράφτηκα σε ένα οδείο στη Θεσσαλονίκη, στο AMS που είναι στο κέντρο, και εκεί ξεκίνησε η μαγεία να γίνεται και πράξη, γιατί έμαθα μουσική.
0: Να πούμε, Ανδρέα, σε αυτό το σημείο ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω έναν καλλιτέχνη να το στηρίζει τόσο πολύ η οικογένειά σου, γιατί ήρθες με τη μητέρα σου, είδα μια χαρά στο πρόσωπο της μητέρας σου και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να σε στηρίζει η οικογένειά σου αυτό που κάνεις και να σου δίνει θάρρος και να σου δίνει φτερά από η οικογένειά σου για αυτό που κάνεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τη στήριξη, γιατί ο χώρος μας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οπότε οι φίλοι, συγγενείς, η οικογένεια, είναι σημαντικό να σε στηρίξουν σε όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανδρέας, πολύ Ανδρέας σήμερα. Πολύ Ανδρέας. Θα τον έχουμε μαζί μας εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω αν βαρεθείς και φύγεις.
1: Καθόλου.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν
1: σε αφήσει. Περνάω τέλεια.
0: Σε βλέπω στην αρχή αγχωμένο για αυτά.
1: Ήταν η αρχή. Τώρα έχετε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Πεχλιβάνης, παιδιά, εδώ στον Πέλα FM και σήμερα εδώ είμαστε παρέα σας. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια. Εσείς βέβαια μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί και άλλη έκπληξη στις 9 εδώ στην εκπομπή μας. Σε λίγο η έκπληξη.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε παλέτσα. Πελάφε με 103,3. Σήμερα έχω εδώ τον Ανδρέα τον Πεκλιβάνη στην παρέα μας. Επειδή με ρωτάτε πολύ, παιδιά, πού θα στέλνετε μηνύματα, ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM, ακολουθήστε μας στις σελίδες μας και βέβαια κατεβάστε την εφαρμογή στα κινητά σας και εκεί στείλτε τα μηνύματά σας, εμείς εδώ θα τα διαβάζουμε. Καταρχάς να ευχαριστούμε όλο τον κόσμο εδώ για την παρέα, για την αγάπη που δείχνετε για το ραδιόφωνο μας και για την εκπομπή μας. Τώρα κάτι για λουλούδια έμαθα, Ανδρέα. Κάτι για λουλούδια έμαθα.
2: Τι για αυτό,
1: έτσι δηλαδή. Βγαίνουν σιγά σιγά εδώ.
2: Όλα στη φόρα, στη φόρα. Λοιπόν, έχω μια ιστορία λοιπόν. Όπως είπα και πιο πριν, όταν ήμουνα μικρός, βασικά από μικρός, είχα μια τρέλα με τις πίστες. Πότε να πάω, και εγώ να μεγαλώσω λίγο να δω πώς μπορώ να μπω στο χώρο. Τέλος πάντων, έπαιρνα τη μητέρα μου και την έλεγα σήμερα τραγουδάει ο τάδε, αύριο τραγουδάει ο τάδε. Τέλος πάντων, σε ένα μαγαζί στη γειτονιά μας, ιστορικό μαγαζί, είπαμε να δούμε, ήξερα και το παλικάρι από τη γειτονιά, να πάμε να τον δούμε που τραγουδούσε. Και βλέπω εκεί χαμός, λουλούδια, τα μπουκάλια πηγαίναν, ερχότανε. Και βλέπω σε κάποια φάση ένα τραπέζι μπροστά να πετάει πάρα πολλά γαρίφαλα στον τραγουδιστή. Και λέω, όπα, τι κάνει αυτός. Εγώ τώρα σου λέω, ήμουνα τέλη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού ήμουνα, κάπου εκεί. Και λέω, τι κάνει αυτός εδώ. Πιτσιρίκος εγώ, πάω μπροστά στην κοπέλα και παίρνω και πετάω και εγώ γαρίφαλα. Πετάω και μου φέρουν και βλέπω μια ωραία κατάσταση στο μαγαζί να με κοιτάνε όλοι, ο τραγουδιστής να έρχεται μπροστά να κάνει ένα ραν.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και λέω, οχ, οχ, οχ, φτιαχτήκαμε. Και απογειώνεται η νύχτα όταν ο τραγουδιστής μου δίνει το μικρόφωνο και έβγαλα το πρώτο μου βίντεο πάνω σε σκηνή. Και σε κάποια φάση έρχεται η κυρία με τα λουλούδια, λέει, παιδιά, να με πληρώσετε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λέει, έχετε πετάξει, εγώ μου είπε ένα ποσό, έχετε πετάξει τόσα, πού, εμείς για ένα ποτό πήγαμε, δεν περίμενα να κάνουμε μια κατάσταση. Και έρχεται επιχειρηματίας, τους εξηγούμε και δεν έχει γίνει, είχα πάει με τη μητέρα μου, τους κουμπάρους μας, τέλος πάντων, και μου λέει, εντάξει, είσαι μικρός, μου λέει, δεν ήξερες και τα λοιπά, και ευτυχώς ο άνθρωπος μας άφησε και φύγαμε, γιατί λέω, όχ, ή στη Λάντα θα μπούμε, κάτι θα κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει, πια τα βλέπω εκεί.
2: Εντάξει, όχι.
1: Είναι ωραίες καταστάσεις, είναι αυτές ωραίες ιστορίες εδώ, ναι, στα μαγαζιά.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε να πιει και νερό το παιδί τώρα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, όπως προανέφερα, ήθελα να προαναφέρω για το τραγούδι, για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήθελες κάτι να προσθέσεις πριν λίγο.
2: Ακριβώς. Θέλω να ευχαριστώ πραγματικά το διευθυντή της εταιρείας, της Heaven, τον κύριο Σταμούλη, γιατί πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες, όπως γνωρίζουμε, θέλουν να δείξουν στον κόσμο τι έχουν να δώσουν και να έχουν μια πορεία στη δισκογραφία. Γιατί στις μέρες μας το κομμάτι, όταν έχει ένας καλλιτέχνης, έτσι σε γνωρίζει ο κόσμος και μπορείς να χαράξεις την πορεία σου.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι και στις 9 θα έχουμε και την Μαρίνα την Νικολοπούλου εδώ στην παρέα μας, Ανδρέα.
2: Αν υπομονούμε.
1: Και αυτή με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Θα τα πείτε και περί επαγγελματικά εδώ πέρα.
2: Ευχαρίστω.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και να μην σας πολύ πολύ. Να ακούσετε και κάνα τραγούδι, ρε παιδί μου, και επανερχόμαστε με πολύ Ανδρέα. Σήμερα θα τον έχω εδώ, παιδιά, 2 ώρες. Να ξέρετε τη μορία.
2: Όχι, με περιμένει.
1: Τίποτα, τίποτα ακόμα. Κάτσε ακόμα, δεν είδες τίποτα ακόμα, να αρχίσαμε.

0: Μαρίνα Νικολοπούλου, επέζησα στις 9 θα είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας.
1: Ποτέ, ποτέ ξανά δεν δίνει μια κυρία.
0: Ενώ πώς περνάει η ώρα, παιδιά, στα 93 λεπτά και βρισκόμαστε μετά τις 8. Έχεις καταλάβει πότε πέρασε η ώρα?
2: Καθόλου, αφού περνάμε εδώ υπέροχα.
0: Και... εγώ λέω να το τρενάρουμε, να πάρουμε άλλη μια ώρα παράταση. Πάλι FM 103,3, Μανούλης Δοδούμτσης εδώ σε παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα σας. Τώρα τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ξεκίνησες τώρα γιατί είσαι ένας νέος καλλιτέχνης. Έχεις ένα πολύ όμορφο τραγούδι για αρχή. Πες μου λίγο, θα ήθελες... πώς σου έβλεπες, πώς θα ήθελες το μέλλον σου εσύ, πώς βλέπεις το μέλλον σου εσύ σαν...
2: Κοίταξε, αρχικά το πιο σημαντικό για έναν καλλιτέχνη είναι να βλέπει ότι ο κόσμος, ότι από τον κόσμο παίρνει αγάπη. Για μας αυτό είναι η δύναμή μας. Δηλαδή, είτε είναι από το μαγαζί που τραγουδάς, από κάτω ο κόσμος, σύμφωνα με την ενέργεια που παίρνεις, δίνεις και εσύ. Οπότε για μένα η αγάπη του κόσμου είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης. Όμως μέσα σε όλα αυτά θέλει πολλή δουλειά για να φτάσεις στο κάθε στόχο που θα πρέπει να κάνεις για την επιτυχία.
0: Έχεις πει καμιά φορά, έχεις σκεφτεί, έχεις βάλει τον εαυτό σου καμιά φορά να πεις, ξέρεις, ότι αυτό που πάω να κάνω είναι δύσκολο? Έχεις βάλει στον εαυτό σου αυτή την απορία?
2: Πάρα πολλές φορές, γιατί εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους. Βέβαια, πόσο ακόμα έχεις να κάνεις και με νύχτα και με πολύ ανταγωνισμό.
0: Αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό ανταγωνισμός και πραγματικά ήθελα να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ ωραίοι καλλιτέχνες και για μένα είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω την ελληνική δισκογραφία που κυκλοφορούν τόσο υπέροχα τραγούδια.
2: Πραγματικά.
0: Και βέβαια βλέπω τώρα αυτό εδώ το σημείο ότι γίνονται πάρα πολλοί επανεκτελέσεις. Δηλαδή τραγουδιών επανεκτελέσεις. Και πραγματικά, παιδιά, με χαροποιεί ότι ένας νέος καλλιτέχνης πηγαίνει και κάνει μια επανεκτέλεση ένα τραγούδι και την κάνει τόσο ζωντανά, τόσο αληθινά. Δηλαδή, σαν να το ζήσει εκείνη την εποχή.
2: Το κάνει δικό του.
0: Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις σκεφτεί να κάνεις καμιά επανεκτέλεση ένα τραγούδι?
2: Ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο, θα πω εγώ.
0: Νάτα. Αυτό ήθελα να ακούσω.
2: Ναι, ευτυχώς έχω δίπλα μου μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που σύντομα θα δείτε τι ετοιμάζουμε.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τον είπα, παιδιά, να ξέρετε, να βγάλουμε και κάτι εμείς εδώ πέρα. Άλλωστε θα τον έχουμε εδώ 2 ώρες, 1,5 για την ακριβή ακόμα.
2: Και... κάντες 2, κάντες 3, για σένα ό,τι θες.
0: πάμε, εδώ είμαστε παρέτσα. Χρήστος. Σαντικάι.
2: Μοναδικός.
0: Για επανεκτέλεση που μιλούσαμε.
2: Ακριβώς.
0: Τον είχαμε εδώ στον Πελα FM, τον Χρήστο Σαντικάι, παιδιά. Τον απολαύσατε και αυτόν. Όπως και έρχονται και πάρα πολλές εκπλήξεις. Πάμε να το ακούσουμε και επανερχόμαστε.
2: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παραίτησα 31 λεπτά για να τις 8. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Μανούλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα με φίλους τραγουδιστές, με αγαπημένους μας καλλιτέχνες και αγαπημένες μουσικές. Τώρα σε κοιτάω και θυμήθηκα για το talent show. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο?
1: Λοιπόν, πώς προέκυψε το talent show? Λοιπόν, έκανα μάθημα φωνητικής και από πίσω στην τηλεόραση έπαιζε μια διαφήμιση. Και μου λέει δασκάλα μου, πήγαινε ρε εσύ, γιατί από μικρό παιδί μου λέγανε, ξέρεις, φίλοι, συγγενείς, πάνε σε κάποιο talent show να σε δούμε, να δείξεις το ταλέντο σου, κάπως να πιαστείς, γιατί δεν είχα κάποιον άνθρωπο να
0: γνωρίσεις και πώς είναι.
1: Μπράβο, να σιγά σιγά να γίνει ένα ξεκίνημα. Και επειδή δεν είχα κάποιον να με βάλει, λέω θα το δοκιμάσω. Και ήμουν πάνω στη τρέλα την ώρα που μου το είπε και στέλνω αίτηση. Και έτσι έγινε, με πήρανε τηλέφωνο και ξεκίνησε, με κατεβάσαν κάτω στην Αθήνα, κατεβήκαμε και φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό.
0: Αυτό θα σε έλεγα, πες μας λίγο για την πορεία, για αυτό που ένιωσες εκεί, γιατί ήταν και, μην ξεχνάμε και αρχές, και βέβαια ηλικιακά ακόμα ήσουν λίγο και
1: δεν
0: είσαι μικρός.
1: Δεν είχα κλείσει τα 17, ακριβώς, ναι. Δεν είχα κλείσει τα 17. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τι θα πω. Ακριβώς. Το τι θα πω, πώς θα βγω, τι θα κάνω, τι θα με ρωτήσουν. Ήταν, ξέρεις τώρα, 17 χρονών. Και κατεβαίνουμε κάτω και ήταν πραγματικά μαγεία όλο αυτό που έζησα. Πέρασα με 4 ναι, είπα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το «Μακριά μου να φύγεις». Και πέρασα με 4 ναι και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να σε πάει κατευθείαν στους ημιτελικούς.
0: Ανδρέα, πώς ήταν αυτό η αρχή όταν ξεκίνησες και ξαφνικά, ας πούμε, μπήκες και ήταν οι κριτές και όλο το καλοκαίρι που όταν ξεκίνησες. Πώς το νιώσες λίγο, πώς...
1: Ανεβαίνω πάνω, με πιάνει κρύος υδρότας και λέω, αν θες τώρα, γύρινα πίσω. Τώρα που ήρθες, γυρισμό δεν έχει. Που λες, μπαίνω με το δεξί, πάνω στη σκηνή. Ένα πλατό τεράστιο, τεράστιο.
0: Να φανταστώ ότι εκείνη την ώρα πραγματικά έπρεπε να μην κοιτάς τι γίνεται γύρω σου και έπρεπε να έτσι σκέφτηκες έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Βλέπω τους κριτές, τους στέλνω και την αγάπη μου, που είναι ακόμα μέχρι και τώρα δίπλα μου. Και βλέπω κάμερες, φώτα. Σου λέω, ήταν κάτι για μένα, πρώτη φορά το έβλεπα και λέω τώρα και θα πρέπει να μιλήσω και να τραγουδήσω και να τους κάνω να, μέσα από αυτό να τους πείσω να με περάσω στην επόμενη φάση. Ξεκινάμε το διάλογο, όλα καλά, να με χαλαρώσουν, να με γνωρίσουν, να μάθουν 5 πράγματα και μπαίνει το τραγούδι. Στην πρώτη νότα, πραγματικά με το που ξεκίνησα, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι.
0: Να πούμε ότι δεν ήταν playback, έτσι.
1: Όχι, εννοείται, δεν ήταν playback. Εννοείται αυτό. Υπάρχει και στο YouTube, μπορεί να το δει ο κόσμος. Σηκώνονται όλοι όρθιοι, χειροκροτάνε και εγώ αγχώθηκα. Είδα την αγάπη τους, αλλά λέω, όπα, τώρα τους έχω όλους μαζί μου και πρέπει σε αυτό που λέω να τους συνεχίσω να τους πάρω μαζί μου. Και σε κάποια φάση βλέπω τον αγαπημένο Τάκη Σαχαράτο να σηκώνεται από τη θέση του και να κάθεται όρθιος στο τραπέζι δίπλα. Και θέλω να σου πω ότι για μένα όλο αυτό ήταν πολύ συγκινητικό πραγματικά, γιατί ήμουν σε αυτή την ηλικία που ακόμα, ξέρεις, σχολείο. Δόξα τω Θεώ είχα τη στήριξη από το σχολείο μου, από τους καθηγητές, αλλά ξέρεις, είναι η φάση που λες, θέλω να δω τι θα κάνω με το σχολείο μου. Θα έρθουν οι Πανελλήνιες, θα έρθουν όλα αυτά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Και ξεκινάω και ένα ταξίδι στη μουσική, εκεί είμαι σε ένα talent show, με καταξιωμένους ανθρώπους απέναντί μου, να τους πείσω για να με περάσω στην επόμενη φάση. Να μην τα απολογώ. Πέρασα στην επόμενη φάση με 4 ναι και με παίρνουν τηλέφωνο μετά από 2 μέρες και μου λένε η κριτική επιτροπή έχει αποφασίσει να πας κατευθείαν στον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τώρα, αυτό είναι σαν χώνι.
0: Ναι, αλλά ήταν καλό όμως. Ήταν καλό γιατί ήταν ότι ξεκίνησες, τα παιδί μου, να μαθαίνεις το κοινό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα έβγαινες και σε μια πίστα και θα χανούσαι.
1: Βέβαια. Οπότε ξέρεις, μετά με το που γυρνάω στη Θεσσαλονίκη πίσω, σου λέω, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα γίνουν τα γυρίσματα για την επόμενη φάση. Ξέρεις, με τα μαθήματα φωνητικής, πρόβες, να βγω την παρουσία μου, πώς θα βγω, τι θα κάνω, ήταν και... Τι να σου λέω, πραγματικά τώρα τα κάνω όλα εικόνα, εικόνες περνάνε από μπροστά μου. Κατεβαίνω για ημιτελικό και λέω ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι, το «Έσπασε η νύχτα»
0: του Ρέμου. Βαρδής, το έχει γράψει με καλύτερο της Βαρδής.
1: Ακριβώς, και Όλγα Βλαχοπούλου, την αγάπη μας. Και μπορώ να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή ανέβηκε πάνω η Κρυσταλία και με αγκάλιασε και μου λέει ότι πραγματικά με πήρες στο ταξίδι αυτό μαζί σου. Και εκεί λοιπόν είδα ότι όταν ακούς, έτσι, πολύ μεγάλα λόγια από καταξιωμένους καλλιτέχνες, ξεκινάς λίγο να πιστεύεις και σε όλο αυτό που κάνεις και να βλέπεις ότι έχει απόδοση. Και λέω, πάμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε, σε 10 λεπτά θα είναι η Μαρίνα Νικολοπούλου στον αέρα, ζωντανά εδώ στην παρέα μας. Πω από τώρα τι ακούει ο κόσμος αυτά που λες και ξέρεις, φαίνονται όλα σαν παραμύθι, ρε φίλε. Και ειδικά αυτού οι άνθρωποι που σε ξέρουν και έχουν ζήσει αυτό το πράγμα μαζί σου.
1: Αυτό βλέπει και τα μηνύματα τώρα μπροστά μου.
0: Ναι, και εδώ βλέπω εγώ τα μηνύματα, παιδιά, εδώ που στέλνουν. Όλα ωραία, όλα καλά. Να γνωρίσουν και το φίλο μας εδώ καταρχήν, γιατί έχεις γίνει φίλος, δεν έχεις γίνει παρέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέτσα. Εδώ είμαστε παρέτσα. Κοντεύουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, 50 λεπτάκια. Μετά τις 8, εδώ στον Bella FM, εδώ στους 103,3. Μαρίνα μου, καλησπέρα, μας ακούς?
1: Καλησπέρα
0: εδώ στη Μαρίνα. Μαρίνα Νικολοπούλου είναι εδώ στην παρέα μας. Σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά, παιδιά. Έχω δύο νέους καλλιτέχνες εδώ στην παρέα. Μαρίνα μου, μας ακούς?
1: Και δική μου χαρά, εννοείται. Έμαθα ότι είστε πολύ ωραία παρέα εκεί.
0: Ναι, έχω εδώ τον Ανδρέα σήμερα εδώ πέρα, τον έχω τιμωρία, τον έχω 2 ώρες θα τον έχω εδώ μαζί, ξεκινήσαμε εδώ πέρα.
1: Πιστεύω του αρέσει.
0: Ναι.
2: Μαρίνα, πολύ πολύ καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα, και από μένα.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, μας έχεις ετοιμάσει ένα υπέροχο τραγούδι, επέζησα τίτλος, πολύ πολύ όμορφος, πολύ ωραίος, πολύ ωραίο τραγούδι, Μαρίνα μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πεις ποια είναι η Μαρίνα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Η Μαρίνα είναι ένα κορίτσι που από μικρή λατρεύει τη μουσική και κάνει τα πρώτα της βήματα γενικά. Το καινούργιο μας τραγούδι λέγεται «Παίζεσα», είναι επίκαιρος ο τίτλος, θεωρώ. Είναι αφιερωμένο σε όσοι έχουν περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τοξικές είναι πολύ στη μόδα αυτή η λέξη τελευταία.
0: Τοξική, ναι.
1: Σε στίχους Αριέτας Γιατρά και μουσική Νίκου Ξένου. Μεγάλη μου τιμή να μου γράψει η κυρία Γιατρά. Και ήταν και κάτι που ήρθε μόνο του, δεν το προσπαθήσαμε, βρεθήκαμε τυχαία.
0: Μαρίνα, να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσύ, η Μαρίνα, για να σε γνωρίσει και λίγο το κοινό μας, έτσι. Ναι. Όπως είπα και στον Ανδρέα εδώ πέρα, εσύ ξεκίνησες μουσική πώς, παιδί μου, έτσι, και όπως είπα τον Ανδρέα, ξύπνησες μια μέρα και είπες, α, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Μίλησε μας λίγο για σένα.
1: Από πολύ μικρή, ξεκίνησα με βυζαντινή μουσική. Μετά λάτρεψα το πιάνο από πολύ μικρή ηλικία. Και τρίτη ηλικία που όλα τα παιδιά λένε τι θα κάνω στη ζωή μου, ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη ότι στις Πανελλήνιες θα περάσω σε μουσική σχολή, όπως και έκανα. Ήταν πρώτη μου επιλογή. Τελείωσα μουσικών σπουδών στο τμήμα της Ηπείρου, λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων. Ασχολούμουν και με τη διδασκαλία σε οδεία. Ώσπου μια μέρα πήγα σε μια οντισιόν να στηρίξω μια πολύ καλή μου φίλη και βρέθηκα να πάρω εγώ τη δουλειά. Δεν είχε θέμα η φίλη μου, βέβαια, ευτυχώς.
0: Μη χαλάσει και μια φιλία, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν χάλασε η φιλία μας, ήταν και αυτή χαρούμενη. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε, πολύ για πλάκα στην αρχή, ας το πω έτσι, καθόλου συνειδητοποιημένα. Και μου πήγε πολύ καλά στην πορεία και μετά άρχισα να το βάζω στόχο. Και το λάτρεψα φυσικά για το τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ στη ζωή μου ότι δεν θα τραγουδάω. Οπότε τώρα το κυνηγάω.
0: Μάλιστα. Έχω εδώ τον Ανδρέα, τον πειράζω. Λέω, Ανδρέα, το πειράζω. Πειραζόμαστε τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλά, τον πάω. Καλά, με γελάει τον Ανδρέα. Έχουμε γίνει μια παρέα εδώ πέρα. Ναι, άστο να πάω.
1: Περνάτε τέλεια. Μακάρι να είμαι κι εγώ εκεί.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Πού βρίσκεσαι αυτήν εδώ τη στιγμή, πού μπορεί ο κόσμος να σε δει, να σε γνωρίσει, τι κάνεις αυτόν εδώ τον καιρό?
1: Τώρα είμαι έτοιμη να ταξιδέψω εξωτερικό για 2 εβδομάδες. Θα πάω σε Έλληνες του εξωτερικού και μετά από 17 Ιουλίου ξεκινάμε την καλοκαιρινή μας περιοδία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνω κυρίως σε παραδοσιακά πανηγύρια το καλοκαίρι. Αγρίνιο, Αμαλιάδα, από τη γενέτειρά μου την Πάτρα που είμαι. Γενικά σε όλη την Ελλάδα όμως θα ταξιδέψουμε.
0: Εμείς εδώ Θεσσαλονίκη θα έχουμε τη χαρά να σε δούμε.
1: Πιστεύω πως ναι. Εκεί από Σεπτέμβρη που τελειώνει η περιοδία. Πιστεύω ότι θα έρθω και στα μέρη σας.
0: Ναι, να σε έχουμε και εδώ δίπλα μας.
1: Έχουμε και γάμους και βαφτίσεις, έχει από όλα το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, να σε έχουμε και εδώ δίπλα μας. Εδώ, να σε έχω απέναντι εδώ στο στούντιο, να τα πούμε και πιο καλά. Να είμαστε και πιο.
1: Θα έρθω. Θέλετε, θα έρθω.
0: Μα εμείς θέλουμε, αυτό είναι το θέμα. Ότι ξέρεις, θέλουμε γιατί είσαι ένα αγαπητό παιδί, έτσι όπως σε γνώρισα. Αλλά παιδί μου και που μιλήσαμε και κάναμε. Είσαι ένα παιδί, ας πούμε, και νέα καλλιτέχνη. Και εμείς εδώ στο Bella FM έχουμε μάθει να στηρίζουμε όλους τους καλλιτέχνες, είτε νέους είτε παλιούς και ειδικά εσάς που είστε πιο νέοι και θέλουμε να σας μάθει ο κόσμος και να είμαστε μια παρέα όλοι μαζί.
1: Ναι, και ευχαριστούμε γιατί χρειαζόμαστε ένα βήμα και μας το δίνετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από μια στήριξη γιατί πλέον τα κάνουμε όλα εμείς οι καλλιτέχνες, τα περισσότερα τουλάχιστον πράγματα, οι παραγωγές είναι δικές μας αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει και δεν το καταλαβαίνει ακριβώς. Οι παραγωγές είναι δικές μας πλέον.
0: Εντάξει, ο κόσμος, Μαρίνα μου, συγγνώμη σε διακοπτώ, ο κόσμος έχει μάθει το τελικό αποτέλεσμα, ακούει το τελικό αποτέλεσμα, το τι γίνεται, εμείς που ασχολούμαστε με την μουσική και ασχολούμαστε όλες με αυτά, το τι γίνεται πίσω από όλα αυτά τα παλασκήνια που λέμε, λίγοι το γνωρίζουν και πραγματικά ένας καλλιτέχνης είναι πραγματικά ήρωας, να το πούμε λίγα λόγια, ήρωας, πραγματικά ήρωας, γιατί αν φανταστείς ότι η ζωή του είναι... Είναι η ζωή του, η μουσική, είναι η ζωή του, ότι λίγες ώρες κοιμάται, με το άγχος να βγάλει τραγούδι, με το πώς θα τραγουδήσει, με να προσέξει, να αυτά να κάνει, λίγοι τα ξέρουν αυτά.
1: Ναι, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι που θα πάμε σε πολλά χωριά, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ κρύο, τεράστιες αποστάσεις, πολύ ξενύχτια, αλλά πραγματικά είναι τέλειο, γιατί ο κόσμος μας αγκαλιάζει τόσο πολύ στο χώρο που θα βρεθούμε. Που μετά τα ξεχνάς όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και διασκεδάζουν και εκείνοι και χαιρόμαστε κι εμείς. Γνωρίζουμε και πολλά μέρη, πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Αλλά ναι, το τρέχουμε μόνοι μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν δεν το τρέξουμε εμείς, δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, επειδή έχουμε ένα λεπτό μέχρι τα διαφημιστικά μηνύματα και δεν θέλω να σας αφήσω. Θέλω να πούμε τον κόσμο πού μπορεί να ακούσει το νέο σου τραγούδι σε πλατφόρμες και θέλω να μου πεις λίγο για τις προηγούμενες γραφικές δουλειές.
1: Τέλεια. Το επέζησα, το βρίσκεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Χτυπάτε στο YouTube, Spotify και τα λοιπά, Μαρίνα Νικολοπούλου. Σας περιμένω στο TikTok και στο Instagram να μου στείλετε μηνύματα, να αλληλεπιδράσουμε. Κυρίως αυτό με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Και προηγούμενες δουλειές μου, έχω κάνει και πιο παραδοσιακές δουλειές δημοτικές. Και το προηγούμενο κομμάτι μου, το Καλά Καλά, του DJ Βαλεντίνο. Στο YouTube υπάρχουν όλα. Και θα χαρώ να σας δω, να μου στείλετε μηνύματα και να σας δω το καλοκαίρι στην περιοδία μου.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, μας ακούει και πολλοί κόσμος και μας ακούει και εκτός νομού μας μέσω του www.lfm.gr. Όσοι είστε από εκεί και θέλετε να ακολουθήσετε τη Μαρίνα στα social, Μαρίνα Νικολοπούλου στις πλατφόρμες τις ψηφιακές και στο Facebook της Μαρίνας Νικολοπούλου, ακολουθήστε, δέστε τη Μαρίνα Νικολοπούλου. Πραγματικά, ψάξτε τα τραγούδια της Μαρίνας, να απολαύσετε. Είναι υπέροχα τα τραγούδια της Μαρίνας.
1: Απολαύστε. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, να σε πω. Μαρίνα, Μάρτι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, αυτό τον έλεγα επειδή είμαι φορτωμένο το πρόγραμμά μου, μιλάω εδώ πέρα. Τι να σε πω τώρα, τι γίνεται. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρέα σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χάρηκα και για τη γνωριμία.
0: Δεν χάρηκες ακόμα θα χαρείς, μακάρι να είσαι εδώ πέρα και δεν θα χαθούμε. Το βήμα είναι ελεύθερο, το τηλέφωνο το έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα σε περιμένω να ξέρεις εδώ στα στούντιο. Όπως έκανα εδώ με το φλαράκι μου, να ξέρεις. Θα σε περιμένω εδώ να σε έχω απέναντι.
1: Χαιρετισμούς και στον Ανδρέα.
0: Ναι.
2: Την αγάπη μου. Μαρίνα μου, το κομμάτι είναι πραγματικά υπέροχο. Το έχουμε βάλει εδώ τέρμα στο στούντιο. Και πραγματικά ο τίτλος είναι τόσο επικαιρός. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλό τάξιδο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, Μαρίνα, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις, αγάπη μας. Και είμαστε στην επικοινωνία, Μαρίνα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 9. Ραδιοπέλα.
4: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα το

0: δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Βαλαιτίτσα, κοντεύουμε τα 10 λεπτά για να τις 9. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, έτσι. Χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα. Μάρκετινγκ τη ζέστη, παιδιά, σήμερα. Σήμερα είδα το θερμόμετρο 37 βαθμούς αυτό στα Γέννησα, στην πόλη των Γέννησων. Αρκετή ζέστη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις νέα σχέδια. Ετοιμάζουμε νέο τραγούδι. Ερωτηματικό.
1: Ερωτηματικό, όχι.
0: Το βάζω ερωτηματικό και περιμένω τώρα μια απάντηση.
1: Έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο, σύντομα. Θα είναι μια έκπληξη και για μένα είναι και για τον κόσμο θα είναι. Θα κουνηθούμε όμως.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν
1: κι άλλο.
0: Και δεν θέλω να το πω στον αέρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Θα κουνηθούμε κι άλλο. Αυτό θα πω. Και σύντομα ο κόσμος μπορεί να τα δει και από τα social, Instagram, Facebook, παντού, TikTok.
0: Γι' αυτό να ακολουθήσετε, παιδιά, να ακολουθήσετε τον
1: να
0: Ανδρέα.
1: Ακολουθήστε και δεν θα χάσετε.
0: Ακριβώς. Ένα πραγματικά, παιδιά, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας χαρακτήρας. Τι να πω εδώ, έχουμε γίνει τώρα μια ομάδα. Ξεκινήσαμε για μια συνέντευξη στις 9, από ό,τι θυμάμαι ήταν.
1: Και ναι, το 9 μου το έκανες.
0: Και το 9 μου το έκανες και αυτά. Θέλεις να μας πεις λίγο κάτι το παραπάνω γι' αυτό ή δεν μπορείς?
1: Για τα νέα μου σχέδια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για τα νέα μου σχέδια δεν μπορώ να πω πράγματα.
0: Πολλά πολλά.
1: Πολλά πολλά.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω ότι περιμένετε, γιατί θα σκάσει κάτι πολύ δυνατό.
0: Μάλιστα. Είμαστε εδώ, ας αναμονή, Ανδρέας.
1: Και πολύ σύντομα.
0: Θα σκάσει πολύ δυνατό. Τώρα, καλοκαίρι, σκέφτεσαι.
1: Καλοκαίρι. Όπως είπαμε, βρίσκομαι
0: Μούσες.
1: Στις Μούσες.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σε ένα μοναδικό χώρο, πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί. Περνάμε τόσο όμορφες νύχτες. Κάθε βράδυ, είχαμε πρεμιέρα πριν από 3 εβδομάδες τώρα. Κάθε βράδυ γίνεται και κάτι άλλο. Από τον κόσμο, στη πίστα πάνω χορεύουν όλοι. Είμαστε μια υπέροχη ομαδάρα. Έχουμε και τον μαέστρο μας, τον Κωνσταντίνο τον Παπαδημητράκη, την αγάπη μας, που πραγματικά έχει κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο, ενώ ξεκινήσαμε τώρα, έχει ήδη συζητηθεί στην πόλη και έχουμε πελάτες που έρχονται κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα, θα πω.
0: Λοιπόν, έχω εδώ, βλέπω τα μηνύματα, Ανδρέα Βάρα, δράματα πολλά, το καλό το τραγούδι, μπράβο Ανδρέα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ανδρέα, σου έμαθαν για τις συνεργασίες, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Χαμός, παιδιά, χαμός. Ανδρέα Βάρα, το καλύτερο μήνυμα.
1: Σας ευχαριστούμε, ναι, ναι, ναι. Την αγάπη μας.
0: Τώρα, θέλω, Ανδρέα, να μου μιλήσεις λίγο για τις συνεργασίες που κάνεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, για τις συνεργασίες που κάνεις.
1: Λοιπόν, το πώς ξεκίνησε αυτή η μαγεία. Γιατί ως καλλιτέχνης είχα από μικρός κάποια όνειρα.
0: Ναι.
1: Είχα, ας πούμε, από μικρό παιδί όνειρο να συνεργαστώ με τον Θέμη Δαμαντίδη, ας πούμε. Ήταν, για μένα είναι δάσκαλος. Θα το πάρω βασικά από την αρχή. Πώς ξεκίνησε η επαφή μου με τις νυχτερινές πίστες της Θεσσαλονίκης. Όπως είπα, ήμουν σε ένα οδείο στο EMS, στην αγάπη μας στο Στέγιο το Τσομπανίδη, και εκεί μέσα είχαμε τον απίστευτο άνθρωπο Γιώργο Καρακάση, ο οποίος είναι ο διευθυντής μας και έχει αναλάβει και τα θεωρητικά του οδείου. Και με είδε από μικρό παιδί, γιατί είμαι και από τα 16 μου, τι καψούρα είχα, και το έλεγα: «Κύριε Γιώργο, να πούμε και λίγο κάτι πιο λαϊκό». Μου λέει: «Σταμάτα, σταμάτα, θα έρθει και αυτή η ώρα». Και πάντα, δεν το είχα ξεχάσει, μου έλεγε: «Θα έρθει αυτή η ώρα». Και γιατί το λέω αυτό? Ένα βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο μου και είναι ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Γιώργος Καρακάσης. Μου λέει: «Ανδρέα, θέλω αύριο να πάμε για ένα καφέ. Έχω να σου κάνω μια πρόταση». Ήταν μαέστρος σε πάρα πολλά νυχτερινά κέντρα, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παντού, και είχε αναλάβει το σχήμα του Σώτη Βολάνη στη Θεσσαλονίκη, που μετά από πολλά χρόνια ο Σώτης Βολάνης ξαναήρθε και ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη σε ένα πραγματικά υπέροχο μαγαζί και είχα τη τιμή να συνεργαστώ μαζί του. Και να μην τα απολογώ, από εκεί ξεκίνησε όλη μου η πορεία. Ξεκίνησα με το Σώτη Βολάνη, πιο πριν εννοείται από μικρό παιδί, σε λαϊβάκια, σε μικρά μαγαζάκια, με κιθαρούλα, με ένα πιάνο. Δηλαδή κάπως να με γνωρίσει ο κόσμος. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα με το Σώτη Βολάνη, μετά ένας πραγματικά μοναδικός καλλιτέχνης, εξαιρετικός άνθρωπος, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Μετά ήρθε η συνεργασία με τον Βαλάντη, και εκεί μια πολύ δυνατή συνεργασία, πολλοί κόσμος. Και μετά έρχομαι στο ψητό, χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λένε για το Θέμη Δαμαντίδη. Θα σου πω ότι συγκινήθηκα, γιατί είναι πραγματικά τρομερό να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που παρακολουθείς το ό,τι κάνει από τα πρώτα παιδικά χρόνια. Με τον που το γνώρισα του είπα κάποια πράγματα δικά μου προσωπικά που αφορούσαν και αυτόν, γιατί πραγματικά η μουσική του εμένα έχει χαράξει και κυλάει μέσα μου. Και ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, βγάλαμε μαζί όλη την καλοκαιρινή σεζόν σε ένα υπέροχο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, καλοκαιρινό, ανοιχτό, που πήγαμε πραγματικά υπέροχα, να βλέπεις από όλη την Ελλάδα να έρχονται για τον καλλιτέχνη, ήταν απίστευτα. Και μετά τελειώνουμε τη σεζόν την καλοκαιρινή και ξέρεις, ο κάθε καλλιτέχνης μετά εκεί Αύγουστο, Σεπτέμβριο λες, τι θα κάνω τώρα, πού θα είμαι. Σκάει το επόμενο τηλέφωνο από ένα καινούριο μέρος, ένα πραγματικά υπέροχο μαγαζί, και ξεκινάω στην εργασία με τον Χρήστο Πάζη. Τι σου είπα τώρα, Χρήστος Πάζης και Χρήστος Αντωνιάδης. Τι να λέμε, πραγματικά.
0: Εδώ Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη μαζί ήμασταν με την Ηλιάνα Ζέρβα, με τον Διογέννη, με όλα τα παιδιά.
0: Να στείλουμε χαιρετίσματα στην Ηλιάνα.
1: Στην Ηλιάνα, τα φιλιά μας. Ναι. Πολλά. Μια πραγματικά υπέροχη σεζόν και ξαναχτυπάει το τηλέφωνό μου, Θέμης Αδαμαντίδης. Τι να σου πω, πραγματικά κάναμε και άλλες εμφανίσεις μαζί, όπου φτάνουμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο που με παίρνουν τηλέφωνα από τις Μούσες για την επόμενη συνεργασία με τον Χρήστο Αντωνιάδη, με μια πραγματικά υπέροχη ομάδα, με την Άννα Μαρία, με όλους και που είμαστε τα παιδιά, την αγάπη μας ακούνε, και πραγματικά οι νύχτες μας είναι μοναδικές.
0: Μάλιστα, ας απολαύσουμε λίγο και το τραγούδι και θα έρθουμε πάλι εδώ μαζί.
1: Για πάμε.
0: Δράματα βλέπω, δράματα, Ανδρέα, δράματα.
1: Πολλά.
0: Πολλά.

0: Η Ουλία Καλυμάνη, φίλοι και φίλες. Ναι, ναι, δεν σου αφήνει δουλειά της. Ναι, επιτυχία. Στα καλύτερα που έλκονται. Κάτσε χαμηλώσω λίγο γιατί τα πήρα τα αυτιά μου. Ξέρεις, εγώ συνήθως έχω το πρόβλημα. Ακούω τέρμα μουσική εδώ πέρα και το προσφυρίζει. Δεν θα μου φύγει ποτέ αυτό. Δεν θα γίνω ποτέ παιδί. Αγαπάτε, καταλύλου. Εδώ είμαστε παρέτησα 24 λεπτά και μετά τις 9, εδώ στο χαμένο σας ραδιόφωνο. Πέλα FM 103,3, ο Μανούλης Δούμτσης εδώ στη παρέα σας. Το ήξερα γι' αυτό. Τι μας κάνεις τώρα. Γεια σου, Ανδρέα. Από πού, θέλεις να αρχίσω. Λένα ζευγαρά. Και η Λένα έκανε χαμό, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Την είχαμε και αυτήν εδώ στην παρέα του Πέλα FM. Και ετοιμάζει νέο τραγούδι που θα το έχουμε και εδώ πέρα στο Πέλα FM από τους πρώτους. Αγαπημένη μας Λένα ζευγαρά. Λοιπόν, Ανδρέα, τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα.
1: Κι αν αρχίσω ξαφνικά να τρέχω, δεν θα φτάνω. Μπροστά σου ξεχνάω και το...
0: Παιδιά, εσύ, όλοι εσείς μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή μας μέσω Facebook και πραγματικά να δείτε τον Ανδρέα εδώ πέρα.
2: Τα σπάμε.
0: Μ' αρέσει που ήταν και κουμπωμένος, ήταν και κουμπωμένος, παιδιά, και ήταν και αχωμένος στο τι θα πούμε και.
2: Δεν μπορείς να πεις.
0: Όχι, τι να πω. Εντάξει, χαίρομαι που μπήκες στο κλίμα έτσι τόσο γρήγορα. Και πραγματικά. Σκέφτομαι, λέω, ρε, εσύ τώρα τον Ανδρέα τον έβλεπα. Δηλαδή, στεναχωριόμουν και όλα. Δεν ξέρω τελικά τι ξεστομίζω. Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου. Ανδρέα μου, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα έτσι εντελώς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτή τη στιγμή, αυτό το καιρό, έτσι, θα ήθελες να βάλεις το πρόγραμμά σου, να πεις έτσι ένα από τα αγαπημένα σου, γιατί ξέρω ότι θα είναι πολλά και...
2: Το αγαπημένο μου, τι είπες τώρα. Κοίταξε, όπως είπα, από μικρή ηλικία εγώ θαυμάζω πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τους μελετάω, μπορώ να σου πω.
0: Ένας από αυτούς.
2: Ένας από αυτούς.
0: Η μία.
2: Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, να σου πω την αλήθεια, μπήκα σε μια συναυλία του τώρα στο Παλάς στην Αθήνα, το γνώρισα και από κοντά και ανατρίχιασα, αλήθεια.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για Γιάννης Πάριος, τους καλλιτέχνες τώρα, τι να πάμε, τι να λέμε, τι, μια ιστορία από μόνο του, εντάξει, ένας καλλιτέχνης.
2: Μοναδικός, η πορεία του πραγματικά και σε εμάς τους νέους είναι...
0: Σχολείο ακριβώς. Και πραγματικά δεν θα το έλεγα λείπουν αυτοί οι καλλιτέχνες, γιατί υπάρχουν πολύ εξαιρετικά παιδιά αυτή τη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα, γιατί θέλω να σε βλέπω πια. Πάριο, δεν ζήτησε.
2: Τον έβαλες.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στο Πέλα FM. Αυτή την ώρα. Παίζει και βέβαια να πούμε στους ακροατές εδώ πέρα ότι τώρα με έδωσες την πάσα, έτσι, για αυτό που ήθελα να πω, ότι παιδιά, εμείς τα λέμε μετά τις 12 καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή, 12 τα μεσάρι, θα σας κρατάω συντροφιά παρέα με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Έτσι, για όσους δεν το γνωρίζετε, ενημερωτικά, μια που το έφερε ο Ανδρέας τώρα, με αυτού εδώ του είδους τα τραγούδια και με πολλά πολλά τραγούδια. Ανδρέα, σε διέκοψα. Για πες μου, συνέχισε την... αυτό που έλεγες.
2: Για τους καλλιτέχνες.
0: Ναι. Συγγνώμη κιόλας, έτσι.
2: Όπως είπα, ο Γιάννης Πάριος για μένα είναι πραγματικά ένα σχολείο, ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι δάσκαλος και θα σου πω και ότι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες είναι και ο Θέμης Αδαμαντίδης, όπως σου είπα, που καταλαβαίνεις τι τιμή είναι να συνεργάζεσαι και μαζί του και να ακούς ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Η νύχτα τότε ήταν άλλο πράγμα.
0: Σωστά, ναι.
2: Δηλαδή να σου λέει ένας άνθρωπος το πως ήταν τα χρόνια, το πως μπήκε στη δισκογραφία, γιατί ήταν και δύσκολα τότε. Τώρα υπάρχουν και τα social, όπως είπαμε, και μπορεί ο κόσμος να δείξει το ταλέντο του μέσα από εκεί πάρα πολύ εύκολα. Τότε, όταν δεν υπήρχε κάποιο μέσο, ήταν δύσκολο να σε ακούσει μια εταιρεία. ήταν τρομερά, όπως και ο Καζαντζίδης έκανε εκείνο με τα δικαιώματα με τον κόσμο που πήρε τα δικαιώματα.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε ο Στέλνης Καζαντζίδης, ένας καλλιτέχνης τεράστιος για το ελληνικό πετάγραμμο, τεράστιο για την ελληνική τυπογραφία. Και βέβαια για μένα είναι ένα κομμάτι της μουσικής το οποίο πραγματικά, παιδιά, είναι ένας θησαυρός, πραγματικά ένας θησαυρός που όταν μιλάς Καζαντζίδης γεμίζεις, όχι μόνο γεμίζεις συναισθήματα, γεμίζεις, δεν υπάρχουν αυτά που ζεις. Τώρα θέλω να σου πω εσύ, καλέ μου φίλε, ναι, κάνε λίγο ίσα, γιατί ναι, θέλω να σου πω τώρα, εσύ κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ξέρω εγώ, φτάσεις σε ένα σημείο, σου φέρνουν ας πούμε 5 τραγούδια με να διαλέξεις, προς τα που γέρνεις εσύ σαν τραγουδιστής, δηλαδή εννοώ μουσικά.
2: Μουσικά, κοίταξε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Για μένα είμαι στο λαϊκό, όμως παρένθεση, θέλω να σου πω ότι έχει τύχει να πάρω και μέρος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό ήθελα να καταλήξω. Είδες, έτσι το είπα, από εδώ στο πάει. Για πες μας την ιστορία με το Μέγαρο.
2: Εννοείται, είχα την πάρα πολύ μεγάλη τιμή, ξέρεις τώρα, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μαγεία, είχα την τιμή να συμμετέχω σε ένα έργο. Είναι κάτι που θα μου μείνει για πάντα μέσα μου χαραγμένο, γιατί ήταν ένα σχολείο, ξέρεις, η σκηνή εκεί είναι τεράστια, ο κόσμος, να σηκώνονται όρθιοι και το είδος που θα πεις, γιατί ξέρεις, εκείνα τα μέρη θα πεις αυτό που αντιστοιχεί. Εννοείται πως είχαμε, ξέρεις, με ορχήστρα, κλασικά έργα παρουσιάσαμε. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία και μοναδική εμπειρία.
0: Έτσι, ήταν μια εμπειρία σου, Ανδρέα, η οποία είναι ένα πράγμα το οποίο Μέγαρο Μουσικής, όταν ακούει κάποιος Μέγαρο Μουσικής, φαντάζεται, ξέρω εγώ, αυτά τα συναυλίες και αυτά τα μουσικά τα βαρετά. Είναι όντως έτσι?
2: Όχι, όχι. Θα σου πω, εμείς συνεργαστήκαμε, ήταν και με θέατρο και μουσική, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έπρεπε να σου πω μέσα σε όλο αυτό ότι έχω κάνει και θέατρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση να σου πω, αυτό ήθελα να σου πω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που οποίος έχει πολλά, πολλά χαρίσματα. Το έχω δει, το έχω ζυγίσει αυτό το πράγμα, ότι αν σου ζητούσαν αυτή τη στιγμή να πας, δηλαδή να παίξει κάποιο σύριο σε κάποια ταινία, θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα έλεγε στον εαυτό σου, ή θα, να σου το πω πιο καθαρά, ο χρόνος σου θα σ' άφηνε να ασχοληθείς και με αυτό το κομμάτι?
2: Ο χρόνος μου είναι περιορισμένος στην αλήθεια, αλλά πάντα κάνουμε εξαιρέσεις. Όσο αφορά για το θέατρο, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί θα βοηθήσει και στη πίστα πάνω. Δηλαδή, τι εννοώ? Η σκηνική σου παρουσία, το πώς θα στηθείς, γιατί ξέρεις, εμείς καλλιτέχνες είμαστε και λίγο περίεργοι πάνω στη πίστα.
0: Αν το ξέρω, λέει.
2: Όχι, δεν γράφω καλά, το ρούχο, η στάση, θα πάρω το μικρόφωνο.
0: Λέει, αν το ξέρω, προηγουμένως έψαχνε χτένα να χτενιστεί εδώ πέρα.
2: Μετά λες αυτά, μας ακούνε. Πάντα, πάντα μέσα στη τσάντα μου και όπου είμαι, στις τσέπες μου, μια χτένα πάντα θα είναι εκεί μαζί μου.
0: Αν το ξέρεις.
2: Θύμισε μου τώρα, με αποστόνησες. Τι έλεγα και πες μου.
0: Αν μπορείς να αποστηρίξεις αυτό εδώ το...
2: Μπράβο, λοιπόν. Είχα πάει, βασικά, οι καλλιτέχνες που θαυμάζω, είχε τύχει να ρωτήσω το πώς γίνεται να είναι τόσο, ξέρεις, στημένη, αλλά να φαίνεται αυτό όλο αληθινό. Εγώ αυτό θέλω. Ό,τι βγάζω στον κόσμο, στα live μου, στα clip, ό,τι είναι αυτό, ό,τι σχετίζεται με τη μουσική, να είναι αληθινό. Δεν μπορώ κάτι ψεύτικο. Οπότε είχα ρωτήσει τι κάνουν για να είναι τόσο στιτή πάνω στην πίστα και αυτά. Και θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλο αυτό έκανα και θέατρο 3 χρόνια σε musical. Είδα μια εξέλιξη πραγματικά τρομερή και επίσης έκανα και ζεϊμπέκικο. Και το ζεϊμπέκικο είχε ξεκινήσει για πλάκα, στο πούμε, αλλά...
0: Μιλάς για χορογραφία, έτσι?
2: Για χορογραφία μιλάω, αλλά τι εννοώ? Είχα δει μια κοπέλα, δεν την ήξερα τότε, τη Βάνια Αποστολίδου, πολύ γνωστή στο TikTok, και έτσι έστειλα μήνυμα. Λέω, Βάνια, είμαι ο Ανδρέας Πεχλιβάνης, θέλω να ξεκινήσω να τραγουδάω στα μαγαζιά. Έχω κάνει κάποια λαϊβάκια, αλλά η πίστα, ξέρεις, ζητάει πολλά πράγματα για να είσαι εκεί πάνω. Οπότε της λέω, θέλω να έρθω, να τα πούμε από κοντά και να μου δείξεις 5 πράγματα, να κάνω ένα ζεμπέκικο, να έχω μια πιο στιτή παρουσία στη πίστα. Θέλω να σου πω ότι μέσα σε 4 μαθήματα είδε έναν άλλον Ανδρέα και με λέει, Βάνια, Ανδρέα, θα κατέβουμε σε αγώνες. Εσύ λέω, τι αγώνες, εγώ εδώ ήρθα για να μου δείξεις 5 πράγματα και να φύγω, φτάνει. Μου λέει, όχι, θα κατέβουμε σε αγώνες, πιστεύω σε σένα, και κατεβαίνουμε κάτω στην Αθήνα και παίρνω την τρίτη θέση. Με μετάλλιο. Ναι. Και μετά ξεκίνησε να μπαίνει και αυτό μέσα στο πρόγραμμά μου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άρα με λίγα λόγια είσαι πολυεργαλείο, έτσι. Πολυεργαλείο, έτσι.
2: Και πόσο ακόμα, έχω να σου πω κι άλλα. Εκτός του καλλιτεχνικού, ας μην τα πιάσουμε.
0: Θα την πάρουμε την μία ώρα την παράταση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και πανερχόμαστε με Ανδρέα Πεχλιβάνη, που σιγά σιγά βγάζει και τα λένε εδώ για τα λένε.

0: πραγματικά, παιδιά, να μπορούσατε να είστε εδώ στην παρέα μας, δηλαδή τις ιστορίες που
1: πραγματικά τι ιστορίες λέμε.
0: Τις ιστορίες. Και με αυτά και με αυτά έχουμε όμως περάσει τα 40 λεπτάκια, φίλε μου, καλέ μου φίλε, θα σε αποκαλώ φίλο μου πλέον. Έχουμε περάσει στα 40 λεπτάκια, 41 για την ακρίβεια, μέχρι... Έχουμε 20 λεπτά ακόμα να κληρωθεί
1: και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει εδώ πέρα, έτσι, να...
1: Πραγματικά.
0: Να πούμε. Βέβαια, να πούμε, βέβαια, όλους τους φίλους ακροατές. Τώρα με κόλλησες και εμένα, είδες. Με έκανες αυτό που... ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο
1: βρισκόμαστε στις Μούσες, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, σε ένα πραγματικά μοναδικό χώρο. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Έτσι, και όπως λέω εγώ, όταν βγαίνω στη πίστα, απογειωνόμαστε.
0: Εντάξει, θα σε επισκεφθώ μια μέρα, στο υπόσχομαι, θα κάτσω έτσι στα χαμηλά, έτσι.
1: Πρώτο θα σε, πρώτο, εκεί μπροστά.
0: Τέτοιο με λες και με κακό που μαθαίνεις. Λοιπόν, και τώρα με αυτά και με αυτά, έτσι, να σου πω τώρα 5 πραγματάκια. Πριν κλείσουμε και την εκπομπή μας, γιατί σιγά σιγά πρέπει να την κλείσουμε αναγκαστικά, το καλοκαίρι σου φέτος τι θα κάνεις?
1: Το καλοκαίρι μου τι θα κάνω? Λοιπόν, είμαστε όπως είπαμε στις Μούσες, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.
0: Δεν θα πάρεις μια άδεια, δεν θα σταματήσεις λίγο έτσι?
1: Δεν σίγουρα. Έχει αυτή η δουλειά. Τι είπες τώρα? Αυτή η δουλειά δεν τα έχει αυτά, λοιπόν. Αλλά εντάξει, μόνο που οι νύχτες μας είναι εκεί απίστευτες, γεμάτες, μας δίνει δύναμη και ούτε διακοπές, ούτε θάλασσα.
0: Εγώ το βλέπω στο πρόσωπό σου ότι περνάς πάρα πολύ καλά και στο μαγαζί και οι συνεργάτες σου είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Το βλέπω και στα μάτια σου, γιατί το βλέπω, γιατί βλέπω μιλάς με πάρα πολύ όμορφα λόγια και δεν είναι αυτό fake, ψεύτικο. Εγώ το βλέπω στα μάτια σου αυτή τη στιγμή.
1: Όσοι με γνωρίζουν ακριβώς.
0: Μα εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε και δεν σε ξέρω και πάρα πολύ καιρό. Βλέπω το πρόσωπό σου και βλέπω ότι περνάς καλά και πιστεύω ότι και πραγματικά μαθαίνεις από όλο το έργο εκεί πέρα, από όλο το...
1: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό για έναν καλλιτέχνη είναι να έχει καλούς συνεργάτες. Για μένα αυτό είναι, να έχεις ένα επιχειρηματία που θα σε στηρίξει. Δηλαδή αυτό είναι όλο. Είμαστε εκεί μια ομάδα από την επιχειρηματία μας, από τους μέτρες, δηλαδή την αγάπη μας στο Κώστα, το Γιαννακό να στείλουμε. Τι να πω, όλοι, ξέρεις, όσο χτίζεις κάτι, όλο αυτό έρχεται και φουντώνει, και όσο ο καθένας βάλει κάτι στον πύργο μας, είμαστε έτοιμοι για κάθε Παρασκευή και Σάββατο να τα σπάμε.
0: Τώρα να σε πάω λίγο έτσι, να σε πάω σε ένα, ας πούμε, σε κάτι, δεν θα το έλεγα όνειρο, έστω άμεσο μέλλον. Έχεις σκεφτεί ποτέ το όνομά σου σε μια πινακίδα, σε ένα μαγαζί, να είναι πρώτο όνομα? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Σου έχει πέρασει από το μυαλό αυτό?
1: Να σου είμαι ειλικρινής.
0: Εδώ πέρα είμαστε να μιλάμε με ειλικρίνεια, έτσι.
1: Κοίταξε, εννοείται, ένας στόχος ενός καλλιτέχνη είναι αυτό που λες, αλλά θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι το πρώτο όνομα, γιατί ξέρεις, ο χώρος μας το έχει. Ποιος θα βγει πρώτος?
0: Χαιρετίσματα στην πολύ κανόνη μας φίλη, την Μαρίσα.
1: Ω, την αγάπη μας, τη Μαρίσα. Στη Μαρίσα.
0: Τις φιλούρες της Μαρίσα μου, την αγάπη μου εκεί, στην
1: Αθήνα. Πολλά φιλιά στην Αθήνα μας. Όπως είπα, στο χώρο μας υπάρχει αυτό. Ποιος θα βγει τώρα, ποιος θα βγει πιο μετά, λίγο χρόνο θέλω εγώ, δηλαδή. Το έχουν αυτό.
0: Όχι, δεν το είπα εγώ σαν για ένα καλλιτέχνη με κακά τα ψέματα, ότι είναι το όνειρό του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: να γίνεται και να είναι σωστός καλλιτέχνης, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά δεν ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή αυτό από μικρό παιδί μου το λέγανε και έτσι το έχω πραγματικά, το ότι δεν ξεχνάς από πού έχεις ξεκινήσει, ποια άτομα σε βοήθησαν, σε έβαλαν μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, να τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να σου απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση αυτή. Το έχω κάνει εικόνα, το σκέφτομαι, είναι ο στόχος μου, αλλά μέσα σε όλα αυτά, για να γίνει αυτό, θέλει δουλειά, όπως ξέρουμε όλοι μας, θα περάσεις από πάρα πολλές φάσεις απογοήτευσης, θα πεις τι κάνω τώρα, να το κάνω, να μην το κάνω. Και θα σου πω και ένα άλλο πράγμα τώρα εδώ πέρα, ότι ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός χώρος και ειδικά στη μουσική, χρειάζεται να κάνεις και το βήμα προς την Αθήνα.
0: Έτσι, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα βήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα σου δώσω κάτι τώρα που θες να μου αρπάξεις. Σε βλέπω όλη την ώρα. Θέλεις να μάθεις. Θα σου πω ότι σχεδιάζουμε κάτι προς την αγαπημένη μας Αθήνα.
0: Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε μου, γιατί είσαι ένα εξαιρετικό παδιάστηκο άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και πραγματικά μου αρέσει και νιώθω πάρα, πάρα πολύ χαρά με ανθρώπους όπως είσαι εσύ. Και βασικά όλοι οι καλλιτέχνες αξίζουν, φίλε, το καλό, γιατί όπως προανέφερα και προηγουμένως, η δουλειά του καλλιτέχνη δεν είναι αμείβεται, φίλε, δεν είναι αυτό. Είναι η δουλειά του καλλιτέχνη, είναι κούραση, παιδιά, είναι πως θα διαλέξεις τα τραγούδια σου, πως θα κινηθείς, πως θα μιλήσεις, ακόμα και το ντύσιμο σου παίζει ρόλο.
1: Πολύ σημαντικό. Τι είπες τώρα για το ντύσιμο σου?
0: Και για τη χτένα.
1: Και για τη χτένα. Ατελείωτες ώρες το να ψάχνουμε το τι θα φορέσουμε, πως θα φορέσουμε, να γίνει και το ράψιμο, να κάνεις από εδώ από εκεί, αλλά όλο αυτό όταν θα έρθει το βράδυ και θα ανέβεις στη πίστα, δεν το σκέφτεσαι. Έχεις από κάτω τον κόσμο, έχεις την ομαδάρα σου με τους μουσικούς από πίσω και πυροβολάς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα ακούσουμε, καλέ μου φίλε, ένα τραγούδι και θα πούμε για τον επίλογο, γιατί σιγά σιγά πρέπει αναγκαστικά να αφήσουμε το ακροατήριό μας. Πώς τελειώνουν αυτά τα όμορφα τα πράγματα,
1: Ρέσαι. Ναι, έτσι είναι η ζωή.
0: Είχα πάρει, πήραμε 10 λεπτά για πριν από τις 10 φίλοι και φίλες. Ξέρω, έχεις να κάνεις και δρόμο.
1: Έχω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα κουτάκια για πανερχόμαστε.

0: αυγή. Ανδρέα μου, όπως το είπαμε, περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα και γρήγορα, δυστυχώς.
1: Πολύ είναι η αλήθεια.
0: Δυστυχώς όλα τα πράγματα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή.
1: Αχ, αυτό. Αλλά όταν τα περνάς με τόσο ωραίους ανθρώπους όπως εσύ, τι να λέμε.
0: Σε ευχαριστώ, Ρεσί Ανδρέα, κατά κάποιο τρόπο. Και επίσης να πω ότι είσαι πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί, αξίζει να πας ψηλά.
1: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Και βέβαια, σου το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι πραγματικά για την πορεία σου.
1: Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, τώρα εντάξει, είμαστε εδώ πέρα για σένα, λέμε. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Απλά τη στιγμή είσαι καλεσμένο, είσαι guest σήμερα.
1: Είμαι guest.
0: Ναι, όπως είχαμε στη τηλεφωνική παρέμβαση και την πολύ πολύ καλή μας φίλη και αξιόλογη καλλιτέχνη, τη Μαρία την Νικολοπούλου, έτσι με τη Μαρίνα.
1: Ακριβώς.
0: Με την καλή επιτυχία τη και θα την έχω και αυτήν εδώ κοντά στην εκπομπή μας. Απλά, παιδιά, αρχίζει καλοκαίρι τώρα, καλοκαιριάζει και οι συνέδριοι καλλιτέχνες έχουν πολλές υποχρεώσεις όπως οι συναυλίες, αυτά, τρεχάματα, άλλοι ετοιμάζουν νέα ζωγραφική δουλειά και είναι λίγο δύσκολα πράγματα, λίγο από το χρόνο τους να μας αφιερώσουν, αλλά προσπαθούν, και τους ευχαριστούμε όλους που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, Ανδρέα μου, έτσι να κλείσουμε την κομπή. Εγώ άμα θες και μια ώρα ακόμα.
1: Και δύο και τρεις.
0: Δεν χανόμαστε, να ξέρεις.
1: Δεν χανόμαστε.
0: Τώρα έμαθες το μέλος, έμαθες τον δρόμο.
1: Λοιπόν, αρχικά να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το ράδιο να το ευχαριστήσω. Ήταν απίστευτη εμπειρία μου, πραγματικά. Να ευχαριστήσω την εταιρεία μου, τη Heaven Music, τους δημιουργούς, την κυρία Παπαβασιλείου, τον κύριο Κερμανίδη.
0: Σε αυτό εδώ το σημείο, να μην το ξεχάσω, θέλω να στείλω τα χαιρετήματα μου στον φίλο μου, τον κύριο Κερμανίδη. Πραγματικά είναι ο ιός του μεγάλου πολύ Κερμανίδη, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και θα του δώσω τα χαιρετήματά σου.
1: Εννοείται. Έχουμε καθημερινή επαφή και εννοείται θα του τα πω. Απίστευτος.
0: Απίστευτο παιδί, έτσι.
1: Μοναδικός και ο κύριος Κερμανίδης και η κυρία Παπαβασιλείου, έχουμε εξαιρετικές επαφές. Οπότε να τους ευχαριστήσω όλους τον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί κάθε Παρασκευή και Σάββατο εκεί στις Μούσες που βρισκόμαστε, τον κόσμο που πιστεύει σε μένα, τους φίλους μου, την οικογένειά μου, όλους, πραγματικά τα καλύτερα έρχονται και εύχομαι στους ακροατές μας ολόψυχα τα καλύτερα. Με πάνω από όλα υγεία.
0: Ακολουθήστε βέβαια τον Ανδρέα Παχλιβάνη στις ψηφιακές πλατφόρμες να ακούσετε το τραγούδι. Βέβαια το ακούτε και μέσω εδώ, μέσω του Πέλαφε, μέσω του Πέλαφε 103,3, μέσω του www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο. Εμείς δυστυχώς θα σας αφήσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα εδώ με την παρέα μας.
1: Σας ευχαριστούμε ολόψυχα, όλους τους φίλους μου. Τα μηνύματα είναι πραγματικά πάρα πολλά που μου στέλνουν.
0: Μέχρι και από Παρίσι. Μου. Παρίσι είπαμε.
1: Από Παρίσι.
0: Έχουμε εδώ το συντάκτη. Κάμερα μας, συντάκτη δεν έχουμε κάνει.
1: Τον ευχαριστούμε τον Νικόλα πολύ. Την αγάπη μας σε όλους. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας Παχλιβάνης, παιδιά, στην παρέα μας. Να τον ευχαριστήσω που ήταν εδώ σήμερα στην παρέα μας. Ανδρέα μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ για την παρέα σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη μου. Πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ. Σου εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα.
0: Και εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και σε εσάς, ό,τι και να κάνετε την επόμενη Δευτέρα και πάλι στις 8 πάλι μαζί σας. Καλή συνέχεια, την αγάπη μας και βέβαια μείνετε Pella FM έως τις πρώτες ώρες. Η καλύτερη ελληνική μουσική από όλους εμάς. Καλή σας συνέχεια.

0: ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέ...

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.